0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου.
5: 8.
4: Τι 8.
5: 7.
4: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως αδιευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
6: Θα κάνεις εκπομπή?
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
5: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Άλλαξε ο καιρός, έχει λίγο δροσό. Πάει για να βρέξει, η Γλάρη είναι έξω. Όλα είναι υπέρ της αλλαγής του καιρού. Μόνο εκεί έχουμε αλλαγές. Στον καιρό και τα άλλα, κάτι παλιά, η αλλαγή, το ένα το άλλο. Περιμένουμε αλλαγές χρόνια. Από κόμματα και από κόμματα. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την εσφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής στα Another και ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατάω. Λοιπόν, κλείστε το ρημάδι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Ναι, εδώ θα σας το πούμε. Εδώ είμαστε για ένα 69-59-904-904 το Viber του σταθμού. Εδώ, καλημέρα, καλώς τον. Τι λέει? Μίλες αλλαγή, λέει, για μας τους γεροντότερους. Έλα ρε Τιμόλεον, μικρό παιδί είσαι, λεβέντη μου, μικρό παιδί είσαι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται εδώ πέρα. Άκουμε, γεροντότερος, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχει, τι λες εδώ? Αλλαγή μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω τώρα να πας για ξεκούραση. Τι άλλο έχουμε? Κάτσε ένα λεπτό να δω τι καλά έχω εγώ σήμερα εδώ. Εχθές κερδίσαμε. Δυσκολευτήκαμε από 17 που πήγαν να μας το γυρίσουν. Περάσανε μια φορά μπροστά. Εντάξει, καθαρίσαμε. Έχουμε άλλα δύο. Τρεις νίκες έχουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μπάλα είναι και γυρίζει, δεν ξέρεις, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάμε για το πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, πήρατε το κύπελο εσείς, τι θέλετε κι άλλα. Λοιπόν, για να δω τι καλό έχω εδώ. Ναι, πάμε στις ειδησούλες να δούμε. Καταρχήν πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Έτσι έφυγε από τη ζωή, μέγιστος. Αγαπημένος, και όχι μόνο, εν τω μεταξύ συντρόφευσε και τον κόσμο με τον άγνωστο πόλεμο, εντάξει, φαντάσου, ήταν ο άγνωστος πόλεμος, το ξέρεις ότι σε κομμάτια του είχε γυριστεί σε ελληνικές ταινίες, ναι. Είχε, ας πούμε, το κομμάτι που ήταν μια ταινία, φόσκολος βέβαια το σενάριο πάντα, μια ταινία που υποτίθεται έπαιζε ο... Αχ, πώς το λέγανε, ο Ξανθός, ο Ψάχος, έκανε τον Ψάχο. Λοιπόν, που είχε βρεθεί ένας σωσίας του και τον είχαν αλλάξει πριν τον πόλεμο του 40 και δεν συμμαζεύεται με αντικατασκοπίες και τέτοια, με κατράκι μέσα και όχι μόνο, και ποιος έκανε τον αντίστοιχο Ψάχο, ο Καζάκος. Ναι. Λοιπόν, ποιανού?
1: Ο
0: Βαρτάνης, με τρελαίνεις τώρα το Βαρτάνη, δεν ξέρω, αφού ερήμωνε η πόλη, τι λες τώρα. Ο Αντωνόπουλος ήταν μεγάλη, ναι, και η Γκέλη Μαυροπούλου, έτσι, ήταν η γυναίκα του και δεν συμμαζεύεται. Όχι, ήταν η γυναίκα του Ψάχου η Γκέλη Μαυροπούλου, ήταν η αδερφή του Βαρτάνη. Βέβαια. Λοιπόν, η Γκέλη Μαυροπούλου, μια σε φτάσαμε εδώ, είναι η μητέρα του Αγγελόπουλου. Όχι Αγγελόπουλου, του Μαυρόπουλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Μαυρόπουλος? Ο Μαυρόπουλος είναι, παίζουν μαζί. Ήταν μια η εταιρεία θαυμάτων, την ταινία την ξέρεις?
1: Ναι,
0: κάνει τον παπά ο πατέρας της. Δεν φαίνεται ποιος είναι. Καταρχήν ήταν σκηνοθεσία αυτή η ταινία, ξέρεις τίνος, του Στέφανου Στρατηγού. Έπαιζε και τον αστυνομικό Στεφάνο Στρατηγό. Τότε ήταν παντρεμένη με την Κέλλη Μαυροπούλου. Τώρα σου λέω ιστορίες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και έπαιζε. Γαμπρός, πεθερός. Πεθερά έπαιζε και μαμά. Ναι. Λοιπόν, η μαμά της Κέλλης Μαυροπούλου, ξέρεις ποια είναι? Εδώ όλα θα τα μάθεις. Λοιπόν, και τι γίνεται? Ποιος είναι ο Μαυρόπουλος? Λοιπόν, έκανε και κυρίως έκανε το δικαστή δικαστηρίου. Έκανε τον πρόεδρο δικαστηρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις δει την ταινία που χορεύουν, το κορίτσια για φίλημα είναι? Ναι, το κορίτσια για φίλημα. Που ξεκινάει με ένα χορευτικό στη Θεσσαλονίκη, και κάνει στην ταινία ότι είναι και εκεί ο δικαστής. Ναι, αυτός είναι. Λοιπόν, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Ποια άλλη είχα στο μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων. Τώρα για τον Αντωνόπουλο λέγαμε, μεγάλη μορφή, έτσι, στον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω εδώ πέρα, πάω στα ελληνικά, πηγαίνω. Εντάξει. Γυναικοκτονία στη Καλαμάτα, το ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ήταν βίος, λέει, τη χτυπούσε και όταν ήταν έγκυος, λέει η δικηγόρος της Βασιλικής, για τον 41χρονο. Λοιπόν, απέπλεψε από τη Μυτιλήνη τελικά το νήσος Ρόδο, μετά τραυματισμό που είχε εκεί, ένα τραυματισμό. Κοίτα να δεις όλα τώρα, ρε παιδί, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Φεύγω και από εδώ, Δημητράκη, να δω, έχω τίποτα άλλο. Α, ο Μαρουσάκη μας λέει προειδοποιεί για καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Τώρα ανάς, έτσι, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι, έχει πάντως συνεφούρα μαζεύει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν έχει καταιγίδες ή όχι. Πάντως εδώ δεν έδειχνε για Αττική, από ό,τι λέει εδώ. Μιλάει για Μακεδονία, Θράκη, βόρεια τμήματα Θεσσαλίας και ορεινές ή μειωρινές περιοχές στην Βόρειο Ελλάδα, αλλά ναι, ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάντως θα βαρέσει και 35 και 37 λέει σήμερα. Για να δω, τόσο είπε, 35 σίγουρα, ναι. Λοιπόν, άντε, λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινάμε, αγαπητέ Δημητράκη, να ξέρουμε εδώ πέρα τι μας γίνεται. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Άντε, άντε, πάμε. Για να δω, είμαι έτοιμος. Εξαιρετικά, φεύγουμε.
2: Πανάθε μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε. Βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
3: Ο Μέγας Ναπολέον.
2: Το κακό στο καιρό. Αυτός, βρα, είναι ο Μπετόβεν.
3: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
2: Βρήκε τα πετά.

0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά εντελώς ιδιότυπα προσόντα.
1: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
0: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
1: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
0: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς.
1: Απεναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
0: Α, το φουκάρα.

0: Έλα ρε Δημητρακή, έλα ρε, να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Λοιπόν, χάσεις οφητεία μαμούθ σε Φιώτιδα. Βρέθηκαν 1380 δετρίνια κάναβης αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι εκεί μέσα το... Λέει, θα το κάνουμε μεγάλη, λέει, φυτεία κάναβης μέσα σε... στην οποία καλλιεργούσαν, λέει, 1380 δεντρίλια. Εντόπισαν οι αστυνομικοί τις δίωξεις ναρκωτικών Πάτρας στη Φιώτιδα. Λοιπόν, σε δασική περιοχή της, στα Καμένα Βούρλα. Μήπως δεν είναι Πάτρας. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πώς πήγα. Κάτι λάθος γίνεται. Τέλος, Πάτρας στα Καμένα Βούρλα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρεις. Μπορεί να πήραν και αυτοί τίποτα και να μπερδευτήκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, οι αστυνομικοί, λέει, συνέλαβαν ένα αλλοδαπό, ένα αναζητούντα τουλάχιστον δύο συνεργοί του, του αλλοδαπού, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκόμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης ήταν 2 εκατομμυριάκια. Της θητείας. Για φαρμακευτικούς λόγους μας τώρα. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, έπειτα από την αξιολόγηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει η δίωξη ναρκωτικών, Πάτρας, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χθες επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή των Καμένων Βούρλων. Εκτός αν είναι και άλλα Καμένα Βούρλα και άλλη αφιότητα, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί. Γιατί ξέρεις, αυτός που το γραφέ μπορεί λιγάκι να ήταν επί τόπου και να φύσηξε το αεράκι προς τα εκεί και να τον πήρε τον μπόχα. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε. Όπου εντοπίστηκε η μεγάλη αυτή φυτεία, η οποία είχε αναπτυχθεί σε 5 επίπεδα. Συνολικού εμβάδου 2,5 στρεμμάτων, όσο τη διαβάζω τόσο, και ήταν, τώρα τα βλέπω και λίγο περισσότερα τα δεντράκια, γιατί μας είπαν 1880, αλλά τώρα λέει εδώ 1380, ενώ τώρα λέει 1383 δεντρίλια κάναβης. Και όσο πάμε στην τέτοια, φτάσουμε τα 5,000, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, όσο βλέπουμε την είδηση όλοι και παρακάτω, τι έγραφες μεγάλη. Λοιπόν, ναι. Στο εσωτερικό, λέει, της, ναι. Τι είναι αυτό, λέει, καθώς και το, τα, έχει και πότισμα, αμέ, τι νομίζεις, λέει, είχε τα δεντρίλια, ενώ η εγκατάσταση διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα γινόταν με υπέργειο και υπόγειο λάστιχο, μήκους 4 χιλιόμετρων. Όλα μεγάλα τα βλέπω από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, το δίκτυο, λέει, τροφοδοτούταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, κατασκευασμένες από κορμούς και νάιλον, οι οποίες μάζευαν νερό από το γειτονικό ρέμα της Χαράδρας. Πού αυτά, ρε παιδιά, γιατί έχουμε χάσει το... Ωπα, περίμενε. Σε κοντινή απόσταση από τους χώρους καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο παράπληγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα. Ταΐζατε ρε τα δεντρίλια, μετά από τόσα, καθώς και 4 σκηνές διαμονής καλυμμένες από με πράσινο πανί παραλλαγής. Γιατί σου λέει μπορεί να περάσει γκουγκλα από πάνω να τραβήξει φωτογραφίες για τα αυθαίρετα. Έτσι μη δίνουνε τίποτα. Λοιπόν, και να, ναι, εντωμεταξύ έχουν και το σχήμα από πάνω. Μπορείς να μπερδευτείς με το ελικόπτερο και το τέτοιο. Γιατί μπορείς να το δεις σαν λατάκια μικρά. Ξέρεις, έχουν το τέτοιο. Μερικοί αυτοί το στολίζουν και τα Χριστούγεννα το δεντράκι. Λοιπόν, ο συλληφθής. Ναι,
1: πώς το μεταφέρανε.
0: Με γαϊδουρέκια. ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του. Λοιπόν, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όχι πατρών, αλλά Λαμίας. Δεν ξέρω πατρών. Ενώ η αστυνομική της δίωξης Πάτρας, να το πάλι, συνεχίζουν. Μα τώρα, από την Πάτρα, ρε μεγάλε, καρφωτή ήταν. Συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Σου λέω η δυσάρα, εγώ σου έχω η δυσάρα, σου λέω, δεν με πιστεύεις. Λοιπόν... κάτσε, τι άλλο έχουμε, περίμενε. Γιατί αυτά τα διαβάζεις όπου να είναι, έτσι. Τα διαβάζεις από εδώ, τα διαβάζεις από εκεί. Βέβαια. Τι όχ. Να ξέρεις και τι διαβάζεις. Γράφουν εκεί πέρα διάφορες ειδήσεις. Λοιπόν, ναι, ναι, στα λέω αυτά για να μην σε κοροϊδέψουν. Έχω εδώ ό,τι θες, φίλε, σήμερα. Ό,τι θέλεις. Από πώς, πού ήταν αυτό, από φθιότητα. Σου έχω καμένα βούρλα. Είναι, τα καμένα βούρλα είναι πάνω, ρε παιδί μου. Πώς πας για τον Κωνσταντίνο. Έτσι, ναι, καμένα. Τι. Δεν ξέρω, τώρα έχει γυρίσει ο χάρτης ανάποδα. Ήταν και οι πατρινοί, πώς βρεθήκαν από εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αχ, τι τραβάμε. Αυτό είναι. Μα τώρα, τι λες τώρα. Κοίταξε, ναι. Τι είναι αυτά, μικρά λατάκια είναι. Τι να τα κάνουμε, ξέρεις, είναι πως τα λέω, μπονσάι. Έλα το μπονσάι, ναι, ναι, ναι. Ναι, τι έγινε. Άγουρη λέει, συμμορία, λέει, περίπου 30 ανηλίκων, έσπασαν, λέει, στο ξύλο, παρέα 17 χρόνων, ένας είναι στο νοσοκομείο. Αυτά είναι, να, το βράδυ. Okay. Βούτα τους αυτούς και όχι τίποτα άλλο. Θα πεις παιδιά είναι. Δεν είναι παιδιά εκεί όταν έχουμε συμμορίες και τέτοια και σύσταση. Κατάλαβες. Α, αυτοί κάνουν πλούσιους τα μικρά ελατάκια. Έτσι. Είναι, αυξομοιώνονται. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Λοιπόν, άντε Δημητράκη, για να δούμε τι γίνεται. Διότι όπως καταλαβαίνεις, διαβάζεις την είδηση, αλλά εντάξει, λένε και βλακίες μερικές φορές. Έτσι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Αυτό κάπου το έχω διαβάσει εγώ σε ένα περιοδικό.
3: Από εκεί το πήρα. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να ξέρεις τι θα πάρεις. Γιατί τα περιοδικά γράφουν και βλακίες καμιά φορά.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.
6: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, έλα, έλα, να δεις εδώ πέρα τι είχαμε. Πρόστιμο μαμούθ, διαβάζω εδώ. 3 εκατομμύρια στην ΕΣΛΕ για θέμητη κερδοφορία σε καφέδες, σοκολάτες, βρεφικά γάλατα και όχι μόνο κρέμες. Κατάλαβες, για θέμητη κυκλοφορία είπα ή κερδοφορία. Το είπα, κερδοφορία. Το ήμουν σωστός. Αυτά είναι, κατάλαβες. Μας προστατεύουνε. Πού πάνε αυτά τα λεφτά όμως που θα πάρεις. Κατάλαβες, θα πάνε να ξαναγοράσεις κάμερες. Τι γίνεται, κύριε. Λοιπόν, παίζουν ξύλο. Ωρε, μάγκα, τι έχει. Πού είναι αυτό. Πού είναι, τι είναι, τι είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, έρχεται ένας ανάποδα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πού έγινε. Λοιπόν, για να δούμε, Δημητράκη, τι άλλο έχουμε. Να σε πάω λίγο στο εξωτερικό. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για την Χεζμπολάχ. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με. Ναι, από περιοχές νότια εκεί, χαμός. Με τον Λιβανικό στρατό να. Τι να κάνει, να. Τι είναι αυτό. Στην άπαχτο έγινε.
7: Ναι, ναι.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι έγινε αυτό, γιατί πήγαινε έτσι σουρωμένο, ήταν ήθελε να το χτυπήσει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την Χεζμπολάχ ότι. Και η συμφωνία προβλέπει τερματισμό των επιθέσεων και αποχώρηση των μαχητών της Χεζμπολάχ από τις περιοχές του νότιου ποταμού Λιτάνη, με λιβανικό στρατό να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο. Έτσι, φεύγει η Χεζμπολάχ και μπαίνει. Το ένα που σου βρήκα, Δημητράκη, το άλλο είναι να ξέρεις. Τι είχαμε για τη συμφωνία. Λοιπόν, 4 στάδια για την εφαρμογή. Για να εφαρμόσει πιθανή συμφωνία, είπα Ιράν. Διότι όπως καταλαβαίνεις γίνεται χαμός. Διότι κάποια στιγμή το πετρελαιάκι πρέπει να πέσει, Δημητράκη. Δεν γίνεται να το πληρώνει συνέχεια έτσι, γιατί εσύ θα σταματήσει τον πόλεμο. Όταν το σταματήσει, θα έχουμε αρχίσει εμείς πόλεμο εδώ. Στις πολυκατοικίες, στα σπίτια, χαμός θα γίνει. Έτσι να ξέρεις. Λοιπόν. Ο Τραμπ λέει δεν θύμωσα, αλλά ενοχλήθηκα με τον Νετανιάχου. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τώρα τα πάνε, ξέρεις, τα κάναν έτσι το ένα το άλλο, το παράλληλο. Εγώ τσαμπουκά στο φίλο μου, τον Νετανιά. Ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό. Κάτσε, γιατί σου έχω λέει μια είδηση. Η Υπουργείο Υγείας, ναι. Μου κολλάς και τον Νίκα που λέει ο άλλος. Λοιπόν, εντάξει. Ξεκινά λέει η αποστολή SMS και email στους άνω των 60 για την πρόληψη των πνιγμών. Α, δώσει μπρατσάκια σε όλους αυτούς. Θα σου το πω μετά. Θα σου πω τι ακριβώς είναι αυτά, Δημητράκη. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον τελειώσαμε από αυτούς. Είπαμε για να φτηνίνει και λίγο το πετρέλαιο, γιατί δεν τη βγάζουμε καθαρή, Δημητράκη. Πετρέλαιο, αέρια, ιστορίες. Τέλος πάντων, πάμε.
8: Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Φεύγω από τα, ξέρεις, αυτά τα, τα ξένα, τα, εδώ, τα πολιτικά, τα τέτοια, σε πάω στον καιρό. Λοιπόν, τι καιρό θα κάνεις σήμερα, για να δούμε γενικά έθριος, λέει ο καιρός, πρόσχερες νεφώς το μεσημέρι και μεσημέρι με απόγευμα, πιθανότατα τοπικών όμβρων, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Τι γενικά έθριος. Α, θα σου λέει στα βόρεια και στα δυτικά, στα ανατολικά και στα νότια. Έξω είχε, τώρα εντάξει, έχει βγάλει ένα ενηλιό πολύ καλό, έτσι. Είχε κάτι συννεφάκι, είχαν βγει κυκλάρια απ' έξω. Ξέρεις, είναι τούμπαλι. Σου κάνει, είναι όπως στην Ευρώπη. Χαμός. Αυτά με τον καιρό, φεύγω από τον καιρό. Δημητράκη, γιατί πολλά είπες για τον καιρό. Έτσι. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Για να δω, βρε Δημητράκη, εδώ να, να σε πάω στο σημερινό. Επαναλαμβάνουμε ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή, εχθές δηλαδή, όχι εχθές, έφυγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Το λέμε και το ξαναλέμε, αγαπημένος τοπιός, ένας gentleman, από τους gentleman και της μεγάλης εκείνης εποχής. Λοιπόν, άχρη Ναύαρχε, που έλεγε, το θυμάσαι, έπαιζε και στην Δεσποινής Διευθυντή, που έκανε τον Ναύαρχο, που έκανε ο Νικολαίδης, άλλη μορφή από εκεί. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, σήμερα πόσο έχουμε, Δημητράκη, 4, έτσι. 4/5, μάλιστα, 4/5. 4/6, συγγνώμη, ναι, 6/6. Ναι, 5 έμεινα, εγώ στο προηγούμενο. 2 μέρες, 3 μέρες έξω έπεσα. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 2008 βρέθηκε άγρια δολοφονημένος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμά του στον Παγκράτη. Ένας ηθοποιός που γνωρίσαμε από ένα σύριαλ δημοφιλέστατο, το Νίκος Συριανόπουλος, έτσι. Και κρίμα, ήταν δυστυχώς, ήταν από τα λυπηρότατα γεγονότα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα. Είναι διεθνή. Α, είδες τις συμμορίες που λέγαμε, έτσι, τα ξημερώματα που γίνανε. Ναι, ήταν στοχευμένη η μέρα, είναι η μέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Τα ίδια τα παιδιά επιτίθενται μεταξύ τους, να ξέρεις. Ανήλικοι σε ανήλικους. Έτσι, για να ξέρεις τι καλά έχουμε. Και φεύγω από εδώ, Δημητράκη, και θα σε πάω προς το παρόν στα... όχι, θα σε πάω να τραγουδήσεις και μετά θα έρθουμε να σου πω τα αθλητικούλια. Έλα, πάμε.
1: Κύριε.
2: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνει.
1: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους υποστηνή σας.
2: Μα μήπως τα είναι κι αυτοί. Η πισινή τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
1: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Έχουμε, τι έχουμε, έχουμε αθλητικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο παιχνίδι χθες. Λοιπόν, είχε πολύ πίεση, κάναμε περισσότερα λάθη από τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό μας γυρίσανε και το τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός λέει, είναι όρθιος, επέστρεψε, τσαντίστηκε και ζήτησε και ζητάει την ισοφάριση. Λοιπόν, πού γίνεται ο δεύτερος, και εδώ, εδώ, οι δύο πρώτοι γίνονται εδώ, στην έδρα του Ολυμπιακού, ναι. Νομίζω. Λοιπόν, όχι νομίζω, έτσι είναι. Λοιπόν, έκανε το 1-0 λοιπόν. Ο Μίτογλου κάποια στιγμή... Κοίτα, να, για να πούμε και την αλήθεια τώρα. Ωραία. Παίξαν πιεστικό, αλλά από σύστημα. Απ' έξω και αν μπουν τα τρίποτα. Μπήκαν τα τρίποτα, γι' αυτό πήγε εκεί ο αγώνας. Έτσι, μπήκαν όλα τα τρίποτα. Είχε 4-4 κάποια στιγμή ο Μίτογλου. Αλλά τελικά κερδίσαμε με 6 πόντους διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, μια φορά πέρασε μπροστά, στην αρχή πέρασε μπροστά και μετά μια φορά όταν έκανε την ανατροπή ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν. Στον Παναθηναϊκό, εντάξει, ναι, ναι. Θα δούμε τώρα τι είχαμε. Λοιπόν, είχαμε χθες και έχουμε τελικούς Σαν Αντώνιο Spurs New York Knicks. Ναι, εντάξει, New York Knicks είναι πολύ. Και η Σαν Αντώνιο. Έτσι, λοιπόν, 95-105. Λοιπόν, εχθές είχαμε φιλικά. Εδώ, είχαμε Δανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-0, μεντέν-μεντέν. Αλβανία, Ισραήλ 1-0. Είχαμε Λουξεμβούργο, Ιταλία, είδες, 1-0, 0-1, έβαλε μόνο ένα γκολ Ιταλία στο Λουξεμβούργο. Και Ολλανδία, Αλγερία 0-1, Πολωνία, Νιγηρία 2-2, μια χαρά είναι. Και για να δούμε τι βλέπετε σήμερα Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη έχει την Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πούμε. Λοιπόν, τι έχουμε, περίμενε ένα λεπτάκι να δω τι καλά. Ξεκινάμε από τις 2:30, έχει Βέλγιο Γαλλία στο ΕΡΤ2 κάτω των 17, στη ΕΡΤ2, είναι σπορτ. Τι άλλο μπορείτε να δείτε στην Ετσπορ, το ίδιο για την ίδια διοργάνωση, Ιταλία-Ισπανία. 8 η ώρα στον Α βλέπουμε Σουηδία-Ελλάδα και έχουμε και ένα Ισπανία-Ιράκ.

0: της χρονιάς. Λοιπόν, και έχουμε και 10 και 4 ένα φιλικό αγώνα Γαλλία, ακτή Γαλλία. Πώς λέμε το Γαλλία. Ακτή Ελεφαντοστούν. Και για να δούμε τώρα τι γίνεται, να ψάξω κάτι να δω. Έχει, ναι, αύριο, μεθαύριο παίζει, την Παρασκευή παίζει τον επόμενο αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τα play-off, αλλά αυτό να μην τον εμπιστεύεσαι. Είναι, εξαρτάται. Μπορεί να έχει πάει από φτιότητα και να τον ψάχνουν η δίωξη της Πάτρας. Έτσι, δεν ξέρεις. Είναι περίεργη κατάσταση. Πάμε, τραγουδάμε, Δημητράκη, και ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, έλα, έλα.
1: Κρατήστε και αυτό.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
2: Μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω. Αν θα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
2: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
1: Goodbye.
2: Άντε, goodbye.

Έλα, ρε Δημητράκη, έλα να πούμε τα μπάγια. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά, έτσι. Πέρασες καλά, Δημητράκη μου, ξύπνησες. Εγώ είμαι και με 2,5 ώρες ύπνο. Εντάξει, μια χαρά τη βγάλαμε. Μας έφτιαξε διάθεση, πήραμε και το καφεδάκι μας. Ελπίζω να περάσατε καλά εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά 90,4. Ήταν η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατό. Επίσης έρχεται ο Γιώργος Αραντάκος για τις επόμενες 3 ώρες. Η Κάτια είναι απούσα, έτσι δεν είναι? Είναι εκτός. Σε αποστολή μαζί με τον Ινδιάνα Τζόουνς.

0: Προσέξτε στη φτιότητα έτσι όπως πηγαίνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Το σύνθημα της εκπομπής. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, το παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τζίμιους, τα λέμε good morning αύριο το πρωί στις 6 ώρα.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Καλημέρα.
1: Καλή Πέμπτη.
0: 4 Ιουνίου σήμερα. Έχει ξημερώσει ένας λαμπρός ήλιος πάνω από τη χώρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Οι καλοκαιρινές διακοπές αρχίζουν για πολλούς εξημών με ύψιλον. Και εμείς εδώ, σταθεροί στο ραντεβού μας. Κάθε μέρα 7 μέχρι 10. Κάνουμε παρέα στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Καλημέρα κύριε Μολφές, τι κάνετε?
0: Bonjour, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Πολλά έχουμε σήμερα, πολλά πολιτικά. Πολιτικά σήμερα είναι χαρά των, αυτές τις μέρες είναι χαρά των πολιτικών συντακτών, των πολιτικών αναλυτών, των πολιτικών εκτιμητών, όλων.
2: Ναι, γιατί και πότε δεν είχαμε μείνει σε ησυχία. Δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι.
2: Άμα πιάσουμε μόνο το κοινοβούλιο.
1: Μεταγραφές γίνονται. Δηλαδή,
2: αυτό.
1: Είναι, ούτε όταν είναι μεταγραφική περίοδο στο ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν τέτοια ονόματα που ακούγονται. Και διαψεύδονται. Χθες ακούσαμε ακόμα και μεταγραφή Κασελάκη.
2: Ναι.
1: Ακόμα και μεταγραφή Στέφανο Κασελάκη.
2: Θα ψάξω λίγο στις σημειώσεις μου, γιατί κρατώ ένα ημερολόγιο, στο πούμε έτσι, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο από το 2020, από τις προηγούμενες εκλογές δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Από το πώς ξεκινήσαμε να έχουμε 300 βουλευτές, έχουμε φτάσει στους 297, διότι έχουν εκπέσει του αξιώματος τρεις Σπαρτιάτες, όπως όλοι θυμόμαστε. Τις αλλαγές που έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, που κατέληξε τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πώς με τις καραμπόλες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, πώς δημιουργήθηκαν καινούργιες κοινοβουλευτικές ομάδες, πώς καταργήθηκαν κοινοβουλευτικές ομάδες, πού βρισκόμαστε με τους ανεξάρτητους βουλευτές πλέον να είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη δύναμη εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από την αξιωματική αντιπολίτευση. Άμα βρω αυτές τις σημειώσεις, λοιπόν, θα τις
1: και βλέπω εδώ τη δημοσκόπηση χθες της GPO στο ΣΤΑΡ. 1,3 έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δίνει 1,3.
2: Ναι.
1: 28,6 το Μητσοτάκης, 1,3 ΣΥΡΙΖΑ, 12,4 Νίκος Ανδρουλάκης, 8,9 ο κύριος Βελόπουλος, 8,6 ο κύριος Κουτσούμπας, 4,7 η κυρία Ζωή, 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 10,5 η κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος και απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θυμάμαι τα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι δείχνει, έτσι. Πριν ακόμα οργανωθεί πλήρως το νέο κόμμα Τσίπρα, αναδεικνύεται αυτομάτως εξωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Ναι, περίεργα πράγματα συμβαίνουν.
1: Λέγαμε χθες για μεταγραφή, γιατί βγήκαν τα site και έλεγαν ότι ο κ. Κασελάκης προσεγγίζει τον κύριο Νίκο για να πάει στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Αλλά διαψεύστηκε από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και μου λένε ότι είναι και πολύ κοντά πλέον ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και εγώ το άκουσα αυτό. Δεν το έχω συζητήσει ακόμα με συναδέλφους που καλύπτουν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, της ευρύτερης τέλος πάντων δεξιάς. Πάντως ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Ακουγόταν για 29 Μαΐου την επέτειο της άλωσης κλπ. Δεν έγινε. Τώρα επανήλθε στο προσκήνιο. Δεν ξέρω αν έχει κάποια βάση όλη αυτή η σεναριολογία. Αλλά εντάξει, θα το δούμε και αυτό.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι και δεύτερος στην καταλληλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού, έτσι. Με τρίτο τον κύριο Ανδρουλάκη, 8,2.
2: Ναι.
1: Σχεδόν διπλάσει, 15,1, 8,2.
2: Και εντυπωσιακή η παρουσία της Καριστιανού, έτσι.
1: 7,1 στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός.
2: Ναι, πάντως στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και real polls που βλέπω μπροστά μου και στην opinion poll άνω του 12%, 12,6% στην opinion poll, 13,1% στη real polls, στην pulse κινείται κοντά στο 10% με 11%, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα δεν συζητάμε το αν μας φαίνεται μας καλό ή κακό ή οτιδήποτε, συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε μόλις προχτές στην πραγματικότητα. Έχει φτάσει πάνω από 10 να καταγράφει στις δημοσκοπήσεις. Το οποίο είναι σημαντικό, διότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καταφέρει να συγκεντρώσει διψήφια επιρροή και να διεκδικεί πρωταγωνιστική θέση στο πολιτικό σκηνικό, κακά τα ψέματα. εκεί δηλαδή πέριξ των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων της φαίνεται να προέρχεται από Πλευσή Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, από πολίτες που απήχαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως και να έχει, αν καταφέρει το οποιοδήποτε κόμμα, το οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα, για να το θέσω πιο σωστά, να φέρει πολίτες που απήχαν στις κάλπες, είναι μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, μένει να αποδειχθεί. Ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος όμως?
1: Νίκος.
2: Ναι. Δεν είναι απίστευτο?
1: Ναι.
2: Το πληρώνει άμεσα το κόστος των εξελίξεων ο Ανδρουλάκης. Φαίνεται να υποχωρεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ανακοίνωση των νέων κομματικών σχηματισμών. Υποχωρεί και κάτω από 10%. Στο 10,5 βλέπω στην Opinion Poll, περνώντας την τέταρτη θέση, στην Pulse, εκεί γύρω στο 10-11, δίνει μάχη με την Καριστιανού. Στην δημοσκόπηση της Alco, η απόσταση Πασόκ-Καριστιανού είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Χάνει το ρόλο του βασικού εκφραστή της αντιπολίτευσης. Βρίσκεται ακόμα και στην τέταρτη θέση. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα που εξελέγει εξωματική αντιπολίτευση μόλις πριν από 4 χρόνια.
1: Πιστεύετε τώρα κάτι και ο Φάμελος?
2: Τι πιστεύετε εσείς, ότι ευθύνεται ο Φάμελος, φταίει ο Θεός που τον μισεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φταίει?
1: Όχι, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, το οποίο βγήκε, γιγαντώθηκε και τώρα αυγαίνουν και άλλα κόμματα, πιο σύγχρονα, πιο φρέσκα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ιστορία. Και βέβαια ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος που τον έφτιασε και που τον έφτασε, κάνει νέο κόμμα δικό του. Οπότε διαλύθηκε η Νέα Αριστερά, τα είπαμε και αυτά. Πάει και η Νέα Αριστερά, βεβαίως. Όπου χτες άκουγα τον κύριο Σακελαρίδη στο Άξιο, ο οποίος είναι αξιόλογος άνθρωπος και έχει πολύ και καλό λόγο και μια ήρεμη φωνή, αλλά δεν τον βοηθούν οι συγκυρίες καθόλου. Διότι οι σύντροφοι, οι συνοδοιπόροι θα πάνε τελικά με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Θα τους πάρει, που έχει πει ότι δεν θέλω να πάρω.
2: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει και σχηματισμοί και μεμονωμένες προσωπικότητες, οι οποίες έχουν αναδειχθεί και αποδειχθεί και πολύ συγκροτημένες και με δομή και λόγο και σκέψεις και ιδέες σύγχρονες κλπ. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν μπορούν όλοι να είναι οι αρχηγοί, οι ταγοί, αυτοί που θα βγουν μπροστά. Κάποιοι ενδεχομένως να πρέπει να μείνουν πιο πίσω, να δουλέψουν είτε από τη θέση του απλού στρατιώτη, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, ή ακόμα και από τα μετόπισθεν. Δεν είναι κακό, ενδεχομένως για τις φιλοδοξίες κάποιων, και δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξίες, γιατί μπορεί πραγματικά να θεωρείς ότι μπορεί να προσφέρεις σε αυτόν τον τόπο. Οι φιλοδοξίες λοιπόν κάποιων να μην ικανοποιούνται, να μην ολοκληρώνονται. Δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα ή το έργο του καθενός, έχει να κάνει και με και με το περιβάλλον και με τις συνθήκες που επικρατούν και με το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Αν κάποιος είναι καλός και άξιος και θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει, ας το κάνει, παιδιά, και ας το κάνει και ας αποκτήσει και έναν άλλο ρόλο. Επειδή είπατε για το Σακελαρίδη, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι. Οπότε αν μπορεί να κάνουν κάτι καλό και έχουν να προσφέρουν, να το κάνουν. Πιστεύω ότι θα είναι καλοδεχούμενοι από οποιοδήποτε κόμμα. Γι' αυτό και δεν είδα ποτέ έτσι με κακό μάτι, ας το πούμε έτσι, και τις μετακινήσεις από σχηματισμό σε σχηματισμό. Αλλάζουν και οι συνθήκες, αλλάζουν και οι ανάγκες, αλλάζουν και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να εκφραστεί ή οι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μπορεί κάποιος να εκφραστεί. Αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι καλό, ας το κάνει από κάποιο άλλο μετερίζει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Μου λένε τώρα ότι θα πάει ο Σαμαράς την Κυριακή να μιλήσει, την Παρασκευή να μιλήσει στην Κρήτη, σε μια εκδήλωση που γίνεται στο επιμελητήριο εκεί, που έχει σχέση με την ανάπτυξη και την πρωτοβουλία του νησιού και η Κρήτη είναι ιδιαίτερη, έτσι δεν ξέρετε μετά τα όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και τα λοιπά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει ο τέος πρωθυπουργός και γιατί θα ανακοινώσει βέβαια στους κριτικούς. Α, δούμε τώρα. Παρασκευή απόγευμα αυτό.
2: Για να το δούμε και αυτό. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις και πώς αναδιατάσσουν το χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Σήμερα είναι τελευταία. Ας ελπίσουμε.
2: Για αυτή τη βδομάδα.
1: Για αυτή τη βδομάδα. Ναι. Σημαίνει το Μέγκα το βράδυ τελευταία δημοσκόπηση.
2: Λοιπόν, λέμε για τον Τσίπρα, λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, για Καριστιανού, για τα άλλα μικρότερα κόμματα, πώς θα κινηθούν, Φωνή Λογική, Σμέρα 25, Δώσε Πάρη κλπ. Τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις τα τελευταία λίγα 24 ώρα καταγράφουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για την αντιπολίτευση που αλλάζει πρόσωπο, αλλά η Νέα Δημοκρατία μετακίνητη. Αυτό λοιπόν πώς εξηγείται? Είναι τόσο καλή η Νέα Δημοκρατία? Είναι τόσο αμετακίνητη η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν
2: τι ακριβώς συμβαίνει?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Υπομονή και κουράγιο, υπομονή και κουράγιο. Βλέπουμε στο action τώρα εδώ γίνεται τη κακομοίρα στην Εθνική Οδό. Και αυτό είναι στη Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, έτσι.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση ήδη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια πώς ακριβώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εντάξει, βλέπουμε και στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος, στα συγκεκριμένα σημεία, λίγο μετά δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν. Και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Φυσικά και εδώ πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, διότι είναι η ώρα που αναχωρούν τα καράβια για τα νησάκια μας. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στον Ιούνιο, είναι ήδη ένας θερινός μήνας, είναι μήνας που όποιοι μπορούν
0: φεύγουν.
1: Πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες, ούτως ή άλλως. Και θα αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση στο κέντρο σιγά σιγά. Ήδη και στην Κηφισίας, από ό,τι βλέπω και στη Μεσογείο, έχει κίνηση. Εντάξει, θα μας τα πει ο κοιμωνολογοθέτης λίγο πιο μετά, μην αρχίσουμε από τώρα να στενοχωριόμαστε. Σε λίγες μέρες θα χαλαρώσει το πράγμα, γιατί θα αρχίσουν περισσότεροι να φεύγουν. Ελπίζουμε να καταφέρουν όσο περισσότεροι μπορούν να φύγουν και φέτος. Τι άλλο να πεις?
0: Να πούμε ότι χθες έφυγε και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους ηθοποιούς που είχε παίξει πάρα πολλές ταινίες. Έφυγε χθες πλήρης ημερών, 94 ετών είχε φτάσει. Και είναι μια μεγάλη πόλη αυτή οπωσδήποτε. Εγώ την είχα παρακολουθήσει αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Είχε σοβαρό, αυτό το σοβαρό, το καλό θέατρο ήταν το χειμωνιάτικο. Δηλαδή για το καλοκαίρι θες και λίγο πιο light, θες και να δεις και
1: μια παράσταση.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Α, και να πούμε τώρα μια και λέμε, καλά που το θυμήθηκα τώρα, όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε Σάββατο βράδυ, να κατηφορήσετε μια βόλτα εν ημέρα θάλασσας στον όλμο της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή, το Σάββατο το βράδυ με 36 βαθμούς. Έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία, Στέλλα Κοντοπούλου, στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας, δίπλα στη θάλασσα λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Όποιος θέλει λοιπόν και δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, να κατηφορήσει την Πειραϊκή. Έχει πάρα πολύ κόσμο και για κάτι και μέρες θάλασσας που έχουν ξεκινήσει.
1: Βέβαια. Κάθε χρόνο δεν έχει.
0: Πότε είναι το street party, ξέρετε, κύριε Μολυφέση?
2: 13
1: του μηνός. Αν θυμάμαι καλά, 13. Ναι, την άλλη εβδομάδα είναι.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Είναι και το street party το άλλο Σάββατο, 13 του μήνα. Και με αυτό κλείνουν οι μέρες θάλασσας.
1: Εντάξει. Πάντως, θα λέμε ότι εκδήλωση υπάρχει στο ενδιάμεσο, θα τα υπενθυμίζουμε και από εδώ. Πάντως, επειδή αναφέρεται η θερμοκρασία για σήμερα, φαίνεται λίγο διαφορετικός ο καιρός, έτσι.
0: Από άμεσα.
1: Για να πάρουμε μία ανάσα, τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες στα βόρεια, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια. Όχι ότι αλλάζει και τόσο πολύ το σκηνικό, έτσι. Αλλά μια μικρή ανάσα μέχρι να ξαναρχίσει το θερμόμετρο να παίρνει τα πάνω του.
0: Και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα ξαναδροσίσει πάλι.
1: Για να δούμε πώς θα πορευτούμε, γιατί έχουμε αρχίσει με τα τριαντάρια ήδη. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάμε να πάμε τον κύριο Κύμα να δούμε τι κάνει.

0: Καλημέρα κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
2: Πού βρίσκεστε κύριε Λογοθέτη, κυκλοφορείτε στους δρόμους?
1: Κυκλοφορώ στους δρόμους, ναι, έχει ξεκινήσει η κίνηση.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν απ' όλα. Είδατε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο στην ΑΦΠΑΚΤΟ?
1: Το είδα στην ΑΦΠΑΚΤΟ εκεί με τον ηλικιωμένο που έχασε τον έλεγχο, μπήκε στο αντιπετρεύμα, παρέσυρε τα καθίσματα.
0: Πρόλαβε η μητέρα να τραβήξει το παιδάκι έξω από το αυτοκίνητο σε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι?
1: Πρόλαβε, ναι, ευτυχώς πρόλαβε και μόνο τραυματίστηκε ελαφρά.
0: Άκουε, φίλε.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Οδηγούσε και ανάποδα στο δρόμο, ηλικιωμένος.
1: Οδηγούσε και ανάποδα, ναι, δεν ξέρω τις συνθήκες.
2: Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, ναι.
1: Σίγουρα όμως έρχεται άλλη μια φορά στο επίκεντρο το ζήτημα με την ανανέωση της άδειας οδήγησης.
0: Γι' αυτό σας το είπα.
1: Ναι, ότι πλέον πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιατρικές εξετάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι όταν κάποιος έχει περάσει την ηλικία των 65 ετών, πρέπει να υποκριθεί στις ιατρικές εξετάσεις για να ανανεώσει το δίπλωμα. Και αν είναι πάνω από 74, οι ιατρικές εξετάσεις είναι περισσότερες, έχει πιο πολλούς γιατρούς, οθολόγο, οφθαλμία, τρόπο ορθοπαιδικό, ψυχίατρο, έχει αρκετές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εδώ είναι και το βάρος στους γιατρούς, το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους και το τι έχουν κάνουν, έτσι, γιατί δεν είναι να δίνουμε πιστοποιητικό σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ικανότητα να οδηγήσει. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη σύντοση, δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Έγινε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι κάτι που το αναφέρω γενικά. Έτσι είναι και όπως και ένα άλλο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι αυτό με τις γουρούνες στα νησιά, που ο καθένας, η τουρίστας ή κάποιος δικός μας παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει οδηγήσει τέτοιο όχημα. Οπότε είναι ένα διαφορετικό όχημα. Δεν οδηγείται όπως το αυτοκίνητο, ούτε όπως η μηχανή. Παρ' όλα αυτά, αν διαθέσει το σύντομο αυτοκίνητο, μπορεί να νοικιάσει μια γουρούνα και να βγει στους δρόμους στα νησιά. Κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, ότι πλέον θα χρειάζεται τουλάχιστον 5 χρόνια δίπλωμα. Να υπάρχει δηλαδή μια εμπειρία οδηγική. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί ακόμα περισσότερο αυτό το ζήτημα και θα πρέπει κάποιος να έχει παρακολουθήσει κάποια μαθήματα. Να αναγνωρίζει τεχνική οδήγηση για το συγκεκριμένο όχημα.
0: Είναι
1: διαφορετικό. Είναι ένα όχημα με δυσκολία χειρισμού που ανατρέπεται εύκολα, που δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπου, είναι σχεδιασμένο για τους δρόμους διαδρομές. Και αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι ένα ζήτημα όπως με την πατενιά. Είναι σοβαρό θέμα και αυτό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
0: Σήμερα πώς πάμε?
1: Σήμερα έχει ξεκινήσει κίνηση και στην παραλιακή αρκετή. Στο ύψος του Ελληνικού έχουμε αρκετή κίνηση στο παλιό αεροδρόμιο, όπως στην Αθήνα. Ο Πειραιάς έχει κίνηση στη Σύρα και στο Φαλιρίκου και στον κόμμα Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Κίνηση στην Αθνοπορέθρο στο Λεμό Κρυσκόρυνθο. Και η Φυσίας είναι λίγο καλύτερη στην Κάθοδο. Έχει κάποιες δυσκολίες στο ύψος του Ψυχικού κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας την Πανόρμου μέχρι το Φάρο του Ψυχικού. Στο κέντρο τη ανώδοση κίνηση. Άλλη μου κατεχάκι πλασίδα στο ύψος του Καρέα και βάζει Σκουροπύλου από την παραλιακή μέχρι την Εθνική Σχολή Ευελπίδων. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, όπως και το σκιστό στην άνοδο του.
0: Πάντως, ευτυχώς είναι και καλός ο καιρός σήμερα, θα είναι ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί να φύγει και κόσμος βέβαια, έτσι.
1: Μπορεί να φύγει, αν και είναι μετά το τρίμερο, είχαμε ήδη μια μεγάλη έξοδο, αλλά νομίζω ότι είναι λόγω του καιρού πάλι έτσι την Σαββατοκύριακα θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Έτσι θα έχουμε αρκετή κίνηση. Αρκετοί θα φεύγουν από το λεκανοπέδιο, έστω για μια μέρα, για δύο. Και κίνηση φυσικά και προς την παραλία. Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, Αθηνών Σουνίου, Λαβρίου. Θα έχουν περισσότερη κίνηση από εδώ και πέρα.
0: Εκεί γίνεται τώρα το καλοκαίρι, εκεί στη παραλιακή λεωφόρη προς το Σούνιο, γίνεται της κακομοίρας, κύριε Κίμωνά μου. Είναι στενή η δρόμη και στην Ανάβησο. Χαμός. Μου το λένε φίλοι πολύ.
1: Ναι, ναι, γιατί πολλοί. Υπάρχει έτσι, έχουμε μια μετακίνηση πληθυσμού. Κάποιοι κινούνται προς τα ανατολικά της Αττικής, αλλάζουν την πληθυσία τους το καλοκαίρι, τους κινούνται από τα βόρεια, από πληθυσμούς, από Κηφισιά, Άγιο Στέφανο, όπως Λαγονίση, Ανάβησο κτλ. Και έτσι αλλάζουν αρκετά τα δρομές στην παραλιακή. Είναι αυτό που πάνε για μπάνιο καθημερινά. Έτσι έχουμε και είναι συναξιούχοι άνθρωποι με αυτή τη δυνατότητα. Πάνε για μπάνιο το πρωί προς τις παραλίες της Αττικής.
2: Μακάρι, αφού τα καταφέρνουν, καλά κάνουν.
0: Να κάνεις ένα μπάνιο το πρωί, ωραία, και μετά να...
1: Προφανώς, πάνε αρκετοί, έτσι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά λέμε ότι αυτή της είναι την κίνηση.
2: Ναι.
1: Σε αυτούς τους δρόμους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κίμωνα. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κίμωνα. And we're about to get busy on Kiss LS Pirate TV. We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam. Say a little prayer, y'all.

0: Πάμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Είδατε αυτό, μας το λέει χθες η κυρία Πρίφτη εδώ, με τους υπονόμους της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, είδα και εικόνες. Ναι, και δεν είναι καινούριο.
0: Να μπαίνει κόσμο στους υπονόμους.
1: Άνθρωποι που ζουν στους υπονόμους.
0: Αυτοί μπαίνουν και βγαίνουν, λέει. Μπορεί να μπουν, λέει, για να βρουν διάφορα τη μαλφή, θησαυρούς και τέτοια πράγματα.
1: Αλλά θυμάμαι και από βιβλία παλιότερα και άλλα πλάνα που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας, άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στους υπονόμους και τους οποίους τους ανακάλυψε ο πολύς ο κόσμος, επειδή από τις τρογγυλές τις μεταλλικές τις πλάκες, τα καπάκια, έβγαιναν ατμοί. Οπότε ατμοί και μυρωδιές φαγητού και λοιπά. Οπότε κάποτε ψάξαν και είδαν ότι μένουν ολόκληρες οικογένειες μέσα στους υπονόμους της Νέας Υόρκης.
0: Άκουτα.
1: Πίστευτα πράγματα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος ανανέωσαν την έθραυστη εκχειρία τους μετά από 9 ώρες συνομιλιών, συμφωνώντας σε πιλωτικές ζώνες ασφαλείας χωρίς και παρουσία Χεσμπολάχ. Η εφαρμογή εξαρτάται από πλήρη πάυση πυρών και αποχώρηση μαχητών νότια του Λιτάνη. Πτώση τιμές πετρελαίου με την ανακοίνωση εκχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου με τον Brent 7,14 δολάρια και το West Texas 95,4. Τεταμένες παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν με μεικτά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ δηλώνει αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία σύντομα, ενώ το Χερέν αναγνωρίζει ενεργούς διάβλους αλλά χωρίς πρόοδο. Την ίδια στιγμή, οι φρούροι της Επανάστασης διαψεύδουν εμπλοκή σε περιστατικό στο Κουβέιτ, αυξάνοντας τη σύγχυση γύρω από την περιφερειακή αστάθεια. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις περιόπλων. Μάχη για τη ζωή της δίνει η τρίχνωνη Σοζεφίρη μετά το σοβαρό τραυματισμό της από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά. Καταγγελίες παραμέρης ανηλίκων έχουν ήδη γίνει γνωστές στις αρχές. Υποψήφοι τον επάλεξαν σε σήμερα στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας Ανατομία, Φυσιολογία, Δίκτυα Απολογιστών και Βιολογική Γεωργία. Με τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας να συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. 7 φοιτητές απήχθησαν στη Ζαμφόρα της Νιγηρίας από ένοπλη συμμορία που εισέβαλε σε φοιτητικές αιστείες τη νύχτα. Ένας φοιτητής διέφυγε ενώ συνεχίζονται έρευνες για τους υπόλοιπους. Καιρός γενικά έθριος, αν μεταβλητή έως 4 από φόρτ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα σε μία ώρα ήταν στο μοδελτίο ειδήσεων το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

0: Κρέπς! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα του πρωινού Soundtrack, εδώ συντονισμένη στο κανάλι 194 και...
1: Η τρόπη επικοινωνίας Viber 6959904904, email στο radio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο που είναι και ο Στάνος Καλοδούκας εκεί, 210-4224-441 έως και 6, εδώ με τον κύριο Μολφέση είμαστε μαζί, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, οπότε σας αφήνω τώρα για λίγο να πάμε να πάρουμε καφεδάκι. Να κάνετε εσείς το ευχάριστο πολιτικό.
0: Έχω παρέα εγώ.
1: Έχετε παρέα καλή, ναι, είναι παρέα εκλεκτή αυτή που έχετε εσείς. Οπότε, ξέρετε, εντάξει, εμείς τα λέμε κάθε μέρα, οπότε πείτε τα εσείς τώρα να έχετε κι εσείς.
0: Είστε τυχερός άνθρωπος.
2: Φεύγεις, Γιώργο, φεύγεις.
1: Ναι, λέω να φύγω γιατί είμαι λίγο κουρασμένο σήμερα.
0: Θα ξενύχτησε εσύ όμως. Θα ξενύχτησε.
1: Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας. Εδώ θα μας τα πει όλα. Γιατί χτες είχε και δημοσκόπηση και το Στάρ, Αντώνη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και αύριο έχουμε και πολιτικό συμβούλιο, Αντώνη.
2: Παρασκευή, Γάρ. Παρασκευούλα.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα, ζάχαρη. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι ζάχαρη για όλους αύριο.
1: Α, κάτι ξέρεις.
0: Γιατί, για ποιον δεν θα είναι.
2: Για το Πασόκ το βλέπω λίγο να είναι, ξέρεις, τουλάχιστον, να είναι σε ένα σκέτο, μέτριο.
1: Δεν έχουν πολιτικό συμβούλιο αύριο.
2: Έχει πολιτικό συμβούλιο. Ήταν να γίνει την Τρίτη.
1: Α.
2: Αλλά προηγήθηκε ο Χάρης Δούκας.
0: Ναι, τα είπαμε αυτά με το Χάρη Δούκα. Ναι, και ναι, δεν είναι και η πρώτη φορά, έτσι.
2: Έκρυψε τη ζάχαρη από τον καφέ, κατάλαβες.
0: Ρε εσύ, Αντώνη, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά αρχικά που ο Χάρης Δούκας τοποθετείται.
2: Ούτε η πρώτη φορά που είπε αυτά που είπε.
0: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι ότι η τελευταία θα είναι, έτσι.
0: Προφανώς είναι η άποψή του.
2: Είναι η άποψή του.
0: Είναι η άποψή του. Μήπως λοιπόν αυτή την άποψη πρέπει να αρχίσουν να τη συζητούν μέσα στο Πασόκ ή το έχουν ξεκόψει.
2: Κοίταξε να δεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι το να μπει σε αυτή τη στιγμή πριν τις εκλογές σε μια φάση συνεργασίας αποδυναμώνεις τα επιχειρήματά σου. Όταν είσαι Πασόκ και μπαίνεις και έχεις μπει σε μια τροχιά εξουσίας, όταν δηλαδή ξεκινάς να μπεις στη μάχη των εκλογών και λες, με συγχωρείτε, νίκη έστω και με μια ψήφο, δεν μπορείς να μπεις σε διαδικασία συνεργασιών πριν.
1: Συμμαχιών.
0: Ναι. Αντώνη, το ακούω εγώ αυτό, έτσι. Απ' την άλλη,
2: ναι.
0: Δεν υπάρχει δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή, την τελευταία εβδομάδα, που να δείχνει το Πασόκ κάτι περισσότερο από τρίτο.
2: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ φυσιολογικό αυτή τη στιγμή ότι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δίνει μια όθηση δημοσκοπική στο πολιτικό του εγχείρημα. Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Πόσους πρώην πρωθυπουργούς έχουμε αυτή τη στιγμή
0: ναι.
2: Στο πολιτικό στίβο?
0: Δύο.
2: Έναν. Γιατί δύο?
0: Είναι κι άλλος ένας που ακούγεται.
2: Είπα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι πρώην πρωθυπουργός, έρχεται από το κόμμα το οποίο στις περασμένες εκλογές βγήκε, εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
2: Και μετά τον πήρε η κατηφόρα και έχει βγει τρίτο και πέρασε από καραμπόλα το Πασόκ. Άρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται στο προσκήνιο, κατ' εμέ, με μία μαγιά 17%, όσο δεν τ' άφησε εκεί.
0: Ναι. Ναι.
2: Άρα λοιπόν έρχεται να υπερασπιστεί αυτό το ποσοστό σε πρώτη φάση.
1: Ναι, σωστό.
2: Και εκεί είναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο σε εκλογές. Ήταν τρίτο. Και με μια ρητορική του στήλη ότι εμείς αυξήσαμε τα ποσοστά μας και πάμε.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, με Αλέξη Τσίπρα, βγήκε δεύτερο... Με αυτή τη διαδικασία, με αυτό το ποσοστό, και μετά ακολούθησαν οι διαδικασίες που ακολούθησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή στο όριο της πολιτικής εξαέρωσης, δημοσκοπικά πάντα, και ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μία επιστροφή, που βρίσκεται στο 15-14 στη δεύτερη θέση με ένα Πασόκ από πίσω.
0: Ναι.
2: Στην τρίτη θέση, σε ορισμένες στιγμές δημοσκοπικές, να μοιάζει να δίνει και μάχη για την τρίτη θέση. Λοιπόν, αυτά δεν είναι, δηλαδή αυτά είναι σημάδια πολιτικά, δηλαδή πάνω στη πολιτική επικοινωνία, τα οποία σίγουρα δεν είναι τα καλύτερα για το Πασό.
0: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας Τσίπρας ο οποίος έχει έρθει από κάτω με μια, με ένα, δηλαδή με μια επικοινωνιακή πολιτική καταιγίδα. Δηλαδή μιλούσαμε 3-4 μήνες για το εγχείρημα του Τσίπρα χωρίς να υπάρχει εγχείρημα, μέσα από ένα βιβλίο.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο παρουσιάστηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Καταλάβαμε γιατί παρουσιάστηκε, το ξέραμε εξάλλου, ότι ήταν προπομπός αυτού που ερχόταν.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει όλο αυτό το επικοινωνιακό...
0: την επικοινωνιακή καταιγίδα, ναι, το καταιγισμό.
2: Ναι, μιλάμε για επικοινωνιακή καταιγίδα, δεν είναι κλισέ αυτό.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι επίπλαστη όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ένας ενθουσιασμός της στιγμής δηλαδή, έτσι.
2: Εγώ θεωρώ, δηλαδή θα συμφωνήσω με τη λογική την οποία βγάζει το Πασόκ αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm.
2: που λέει ότι...
0: Περιμένετε ρε παιδιά, του... ναι.
2: Η ψύχρεμη του Πασόκ, που σου λέει ότι είναι μαραθώνιος.
0: Ναι.
2: Δεν σου λέω ότι μπορεί να καλυφθεί το χάσμα, γιατί βλέπουμε τη δεύτερη θέση και ενίοτε και την τρίτη. Την πρώτη τη θεωρούμε υποτίθεται δεδομένη, γιατί είναι μεγάλο το χάσμα.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, έχει καλοκαίρι.
1: Έχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ναι. Καλοκαίρια, ξέρεις, που λέει το τραγούδι, είναι τα καλοκαίρια μας μικρά, λέει τέτοιες φορές.
0: Και ατέλειο τη χειμώνα.
2: Είπα ξύλο. Λοιπόν, αλλά γενικώς, ξέρεις, ας είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι ωραίο, ξέρεις, να μπαίνεις σε επικοινωνιακές, ξέρεις, καταιγίδες, γιατί μερικές φορές, ξέρεις, είναι και ανώδυνες. Είναι ωραίες, ξέρεις, γι' αυτά, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια προσοχή.
0: Ναι.
2: Επίσης υπάρχει πολιτικός χρόνος σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή σου έχει πει εκλογές 27.
1: Σήμερα. Αύριο δεν ξέρεις.
2: Το λέει.
1: Ναι.
2: Εκλογές 27 σου λέει. Τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Και μην ξεχνάς ότι Σεπτέμβρη έχει δε.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι,
2: δηλαδή έχει τα λάθη Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Το οποίο φαίνεται να είναι γεμάτο.
0: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αυτό το καλάθι, με ό,τι δοθεί εκεί, αυτό θα πρέπει να έχει και ένα χρόνο αφομοίωση.
1: Εξαργύρωση, πες το καλύτερα, πολιτική.
2: Ναι, ας το πω εγώ, ναι.
0: Να σου πω, Αντώνη. Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα λοιπόν που αλλάζω θέμα, δεν έχει σημασία, θα ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο. Αλλά μια και έθεσε στο θέμα του καλαθιού του Πρωθυπουργού. Εσύ δηλαδή από τη στιγμή που επισημαίνεις κιόλας ότι πρέπει να υπάρχει και ένας χρόνος και ένα διάστημα εξαργύρωσης. Άρα εσύ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πιστεύεις ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το Μάρτιο, ας πούμε, το 27.
2: Δεν ξέρω για Μάρτιο. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάει για 27. Τώρα που 27.
0: Εντάξει, αν θα είναι Απρίλης, αν θα είναι Μάρτης, αν θα είναι τέτοιο.
2: Ναι, το βασικό είναι ότι πρέπει Ιούλιο 1 να έχουμε την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Γιατί
0: θα τα έχουμε πει.
2: Η Προεδρία της Δημοκρατίας. Της Ευρωπαϊκής.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες ότι από τη στιγμή που θα γίνει δε, θα εξαγγείλει κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός, θα δώσει δωράκια από εδώ από εκεί, άρα πρέπει να έρθει ο Γενάρης για να αρχίσουν να υλοποιούνται αυτά.
2: Νομίζω πως ναι. Okay. Ήδη έχουμε κάποια πράγματα, έτσι.
0: Που μαθαίνουμε ότι...
2: Ήδη έρχονται διάφορα. Επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά, έρχονται διάφορα συνταξιούχοι.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία γίνονται και τα οποία αυτά μέσα στην κοινωνία έχουν αντίκρισμα. Δεν είναι mm-hmm. τυχαία. Δηλαδή είναι στοχευμένες κοινωνικές ομάδες
0: mm-hmm.
2: που βρίσκουν δηλαδή, ικανοποίηση σε αιτήματα mm-hmm. χρόνων.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό δεν περνάει και αυτό απαρατήρητο.
0: Όχι, ρε. Άρα λοιπόν,
2: εκεί ξέρεις, όλα αυτά δένουν το ημερολογιακό παζλ των εκλογών. Δηλαδή. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, αυτό που βολεύει, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να συσφυρώσει το ακροατήριό mm-hmm. της και να στήσει ένα δίπολο ναι. το οποίο να την ικανοποιεί σε ό,τι αφορά να κρατάει το κοντά το ακροατήριό της. Δηλαδή όταν θέλει να στήσει ένα αντιτσίπρα
0: mm-hmm. αφήγημα.
2: Αφήγημα, σου λέει τώρα μπορεί να σωστήσει αυτό, δηλαδή να το υπερασπίσει, να επιχειρηματολογήσει από αυτού. Γιατί πρέπει... γι' αυτό σας είπα πριν,
0: ναι.
2: ότι ο Αλέξης Τσίπρας το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η αναγνωρισιμότητά του και το κυβερνητικό του παρελθόν, ότι είναι πρωθυπουργήσιμος.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί έρχεται τώρα ο μεγάλος ανταγωνισμός με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνητικό παρελθόν.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι και το πλεονέκτημά του βέβαια, που δηλώνει άφταρτος, είμαι εδώ να με κρίνεις. Το θέμα είναι βέβαια εδώ πόσο μπορεί να περάσει αυτό επικοινωνιακά στον κόσμο από το να... δηλαδή όταν βλέπεις σε στιγμές τέτοιου τύπου εκλογές όπου είναι πόλος και τέτοια, θα σου πει ποιος μπορεί να είναι πιο κοντά στο Μαξίμου.
0: Ναι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το χάραμα.
2: Αυτό το τηλέφωνο, ελπίζουμε να μην χτυπήσει ποτέ αυτό.
1: Δεν μου αρέσει το πλαίσιο για το τηλέφωνο. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
2: Κοίτα, εγώ πριν
1: δύο μερικούς
2: μήνες θα έλεγα ήμουν κατηγορηματικό όχι.
0: Τι άλλαξε.
2: Τώρα...
1: Ζουγανέλη, τι άλλαξε.
2: Δηλαδή, οι κινήσεις του, η στάση του, μιλάει με πολύ κόσμο.
0: Ναι, ενδιαφέρον.
2: Έχει, δηλαδή, εγώ είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, είμαι σε μια φάση 65-70 να το κάνει, 30 να μην το κάνει.
0: Να σου πω, Αντώνη, με ποια στόχευση ο συνονόματός σου.
2: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα αυτό το οποίο δίνει μεγάλη έμφαση στην πολιτική του είναι η εξωτερική πολιτική. Από εκεί αρχίζουν ναι. όλα και εκεί τελειώνουν. Δηλαδή θέλει να κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος πολιτικός ο οποίος τα έχει κάνει όλα.
0: Mm-hmm.
2: Τα έχει ζήσει όλα στην πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει να το ρόλο, δηλαδή αν μου επιτραπεί η έκφραση, να είναι με τη σοκρατική έννοια η αλογόμηγα πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την εξωτερική πολιτική και την πορεία της χώρας την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πόσο μπορεί να
2: επειδή,
0: πω... Ναι, πες.
2: Ναι, και επειδή η Νέα Δημοκρατία, ως χώρος, ως ιδεολογία... έχει σε αυτό το πεδίο έχει ιδιαίτερη ευαισθησία εκεί λοιπόν θέλει να λειτουργεί αυτό που σου είπα ως ο άνθρωπος ο οποίος θα επαναφέρει ή θα προσπαθεί να επαναφέρει την πηξίδα στην κατεύθυνση αυτή σε αυτές τις αρχές, σε αυτές τις αξίες σε αυτή την ιδεολογία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι επιδιώκει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς να σου πω, δηλαδή για τη χώρα, δηλαδή να είναι η παρακαταθήκη του, δηλαδή στην πολιτική. Αυτός ο ρόλος.
0: Πόσο
2: γιατί από εκεί και πέρα όλα τα αξιώματα τα έχει διηγηθεί και όλα από νίκες, πίκρες, σε όλα τα επίπεδα.
0: Άρα θεωρώ ότι έχει ακόμα κάτι να προσφέρει και ναι. μάλλον ότι κάτι κινδυνεύει, οπότε θα μπορούσε να ναι. βοηθήσει την κατάσταση να ναι. μην πάμε προς τα εκεί. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, Αντώνη, είναι πόσο, τα λέγαμε και με τον κύριο Γιώργο νωρίτερα το πρωί, πόσο θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, τι ερίσματα έχει αυτή τη στιγμή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Δημοσκοπικά υπάρχει πάντα ένα ποσοστό της τάξης εισόδου.
0: Ναι.
2: Δημοσκοπικά. Αλλά αυτό ξέρεις είναι πολύ ρευστό διότι απευθύνεται για ένα κοινό το οποίο μπορεί να θέλει κάτι πιο aggressive ή κάτι πιο, ξέρεις, πιο έντονο. Και δεν ξέρεις πώς θα απολωθεί. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή αυτό που βλέπω, διακρίνω αυτή τη στιγμή το αφήγημα που πάει να φτιαχτεί από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να συσπυρώσει το χώρο της, mm-hmm. σου λέει ότι κοίταξε να δεις, από τη μία είμαι εγώ, τι σου δίνω εγώ, μια σταθερότητα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ατού, ο άσος, όχι ο άσος, δεν ξέρω τι άσος θα βγάλει αυτό μανίκι, mm-hmm. αλλά το ατού, το μεγάλο το πλεονέκτημα το πολιτικό που μπαίνει στην αρένα είναι σταθερότητα. Ναι. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτές τις ομάδες, σε κάτι άλλο, μέχρι εκεί προσπαθώ, αλλά τη σταθερότητα δεν την ρισκάρω. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, σου λέει, κοίτα, και θυμίσου τι έκανε η περίοδος αυτή, δείχνοντας παραδείγματος χάρη τον Αλέξη Τσίπρα και θυμίζοντας μέρες που ενδεχομένως και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα ήθελε να αναθεωρήσει, να μην τις θυμάται κάποιες στιγμές. Βέβαια μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετικές περιόδους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, γιατί ο Τσίπρας ήταν σε μια περίοδο μνημονίων, κρίσης και που θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε, αλλά να μην ξεχάσουμε τις αιτίες που μας οδήγησαν εκεί. Και από την άλλη βλέπουμε μια περίοδο τώρα που κάποιοι νομίζουν ότι έχουν επανέλθει οι πακές αγελάδες, κάποιοι άλλοι είναι πιο συνετοί, αλλά εντάξει, ξέρεις, είναι ένα τέτοιο σκηνικό. Και σε μια άλλη πλευρά ψάχνονται.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί στο τέλος, ξέρεις, στο τέλος οι πλατείες γεμίζουν με ελπίδα. Αλλά δεν υπάρχουν οι μπαλκονάτικα για να γεμίζουν τις πλατείες.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτό για την ελπίδα. Αντώνη, θα δούμε πώς θα πάμε.
1: Λοιπόν, ναι, Αντώνη,
2: εδώ, ξέρεις, ναι, για μένα...
1: Νομίζω και... Αντώνη, ότι μας εξάντλησες.
0: Καλά, σαν να πληρώσω.
1: Όχι, του πέρασε το μήνυμα.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: 25 λεπτά μετά, 26 μετά τις 8, το είπα καλά, το έχω.
0: Πολύ καλά, άριστα.
1: Ολοκλήρωσε, Αντώνη, τη σκέψη μου, μη σε κόβουμε, δεν είναι σωστό αυτό.
2: Όχι τίποτα, δεν είναι. Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω, δηλαδή, λέγοντας και γιάντα, και εκεί είναι ο μεγάλος ρόλος της κεντροαριστεράς, δηλαδή, ότι να μην ότι αναλώνονται, ξέρεις,
0: σε ταυτοτικά ζητήματα και ποιος θα πάει πού και φύγε σε ελασί. Σε πουσιώδη, ναι, μάλλον.
2: Αυτό οδηγεί στην απαξίωση.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί ο κόσμος δεν θέλει πραγματικές απαντήσεις και αυτό που σου είπα, ελπίδα, στο τέλος η ελπίδα μπορεί να σου δώσει ελπίδα.
0: Ναι,
2: αλλιώς
0: σωστά.
2: Να το κάνω, άστο, πάω και εκεί.
0: Σωστά. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά η συμβολή σου ήταν καθοριστική.
1: Καθοριστική. Πήγαινε να βγάλει κανένα φωτογραφία τώρα.
2: Ναι, άστον αυτόν, κάποια.
0: Έλα.
2: Από κοντά, όχι αργιανά, τον άλλο τον βλέπω.
0: Ναι, είσαι τυχερός.
2: Ναι, από κοντά.
0: Από κοντά, όχι.
1: Πήγαινε να βγάλει καμιά φωτογραφία τώρα.
0: Ορκίζομαι. Τι λέει τώρα για φωτογραφίες. Τι λέει η φωτογραφία.
2: Έχω βγάλει, θα σου δείξω μετά.
0: Θα πας για ταυτότητα καινούρια.
1: Πάει και βγάζει φωτογραφίες. Βουτάει τον κόσμο και βγάζει φωτογραφίες.
0: Α, κάνει τέτοια.
2: Μην μου θυμίσει αυτή τη φωτογραφία τη ταυτότητα. Άστομαι, δεν υπάρχει.
1: Πήγαινε να βγάλει καμιά φωτογραφία, σου λέω.
0: Είσαι και influencer, Αντώνη, έλα.
2: Ναι.
1: Άντε τώρα.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά.
1: Μη θυμώσω πάλι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 8:30, αυτήν την 5η, 4 Ιουνίου επαναλαμβάνουμε, όπου εξετάζονται στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Κατά τα λοιπά, είναι και η ώρα που κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Δυτική Ασία, στο χώρο που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε έτσι αποικιοκρατικά τη Μέση Ανατολή, καθώς φαίνεται ότι κλιμακώνεται η ένταση εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων ΗΠΑ και Ιράν, καθώς το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις των δύο χωρών διαμορφώνεται έτσι κάπως περίεργα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε με αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά, αφήνοντας για πολλωστή φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμα και μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ωστόσο, έχουμε και την ιρανική πλευρά, η οποία εμφανίζεται ακάθεκτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Από εκεί και πέρα, να στοιχειολογήσουμε λιγάκι για τις σημαντικότερες εξελίξεις, καθώς Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σήμερα τα ξημερώματα στην ανανέωση αυτής της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείται η παρουσία της Χεσμπολά. Η Βουλή των Αντιπροσώπων τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκρινε ένα ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, ενώ φέρεται ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Αυτά σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όπως βλέπουμε, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι αντικρουόμενες, πολύ συχνά δεν βγάζουν και κάποιο νόημα. Εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν έναντι αυτών των δηλώσεων είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση δεκτεί. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, και από εκεί και πέρα αυτά που είπαμε και πριν, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι ίσως τα επόμενα 24ωρα μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει. Ωστόσο, θανατηφόρες επιθέσεις συνεχίζονται κατέρωθεν. Λοιπόν, αυτά κατά τα λοιπά σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν. Το μεγάλο κομμάτι είναι ο Λίβανος, όπου, όπως είπαμε, μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών συμφωνήθηκε η ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία με τις πιλωτικές ζώνες από όπου θα αποκλείεται η δικαιοδοσία, η παρουσία μελών της Χεσμπολά. Και για να δούμε λίγο αυτό το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υιοθετήθηκε χάρη σε 4 ψήφους, σε ψήφους 4 ρεπουμπλικάνων. Οπότε το Κογκρέσο ουσιαστικά διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Είναι ένα ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών. Αυτά δήλωσαν κάποιοι δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της κάτω Βουλής, συμπληρώνοντας ότι είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής
πόλεμος. Ένα παρόμοιο ψήφισμα είχε περάσει και στα τέλη Μαΐου στη Γερουσία, κάτι που ίσως υιοθετήσει και η άνοβουλη, η Αμερικανική άνοβουλη στο τέλος της εβδομάδας. Σε περίπτωση αυτή λοιπόν που εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου, ο πρόεδρος Τραμπ ενδεχομένως να ασκήσει το δικαίωμα άρνηση κυρίας που διαθέτει, το βέτο δηλαδή, για να μην επικυρωθεί. Τώρα τι θα κάνουν από εκεί και πέρα οι εκπρόσωποι των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, δεν το ξέρουμε. Είναι και η τρέχουσα σύνθεση της Βουλής έτσι περίεργη. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρουμε, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, επαναβεβαιώνεται η αρχή της ανωτερότητας της νομοθετικής επί της εκτελεστικής εξουσίας το ζήτημα, αν και μάλλον χωρίς αντίκρισμα, καθότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο και να προσπεράσει όλα τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται εντός Ελλάδας με την ελληνική οικονομία.

0: Λοιπόν, τώρα πριν από λίγο είναι σε εξέλιξη επιχείρηση ανέλικης αυτοκινήτου. Έχει πέσει εδώ στη θαλάσσια περιοχή, λέει, στην πύλη Ε4. Η Ε4, κύριε Μολφές, είναι προς τον Άγιο Διονύση, έτσι λίγο πιο εδώ.
1: Ναι.
0: Μέσα στο λιμάνι, εκεί βρίσκεται ένα πλωτό του λιμενικού, στελέχη, λέει, του λιμενικού, ένα σπέβδι κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και ένα γερανοφόρο όχημα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα έγινε αυτό.
2: Πριν από. Έπεσε τώρα αυτό.
0: 5 λεπτά.
2: Τι να ξέρει, ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Πριν από 5 λεπτά έγινε.
2: Μάλιστα. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Τέλος πάντων, διάβαζα εδώ πέρα που λέτε, κύριε Γιώργο, στα ειδησιογραφικά πρακτορία για, πώς το λένε, για την Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι ωραίο που κάθε κυβέρνηση βγάζει τη χώρα μας από τα προηγούμενα προβλήματα πάντως. Λοιπόν, όπως και να έχει, βγαίνει η Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ένωσης με ανισορροπίες και η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο δεν ξεχνάει, όπως επισημαίνεται, τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Και όπως διάβαζα, η απονομή δικαιοσύνης είναι από τις πιο αργή, αν όχι, από τις πιο αργές, αν όχι πιο αργή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει ένα από τα κυρίαρχα. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένουν υψηλές. Ζητείται επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ. Έχουμε ΑΠΕ. Αποθήκευση ενέργειας μέσω των ΑΠΕ δεν έχουμε και εκεί μάλλον θα πρέπει να στοχεύσουμε, διότι δεν έχει κανένα νόημα να επενδύουμε σε ΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε την ενέργεια αυτή προς όφελος των πολιτών και να πληρώνουμε εκατοστάρια κάθε μήνα στους λογαριασμούς μας. Λοιπόν, η διασύνδεση των νησιών είναι πρόβλημα, οι έξυπνοι μετρητές είναι πρόβλημα. Το στεγαστικό τώρα, οι τιμές των κατοικιών, επισημαίνει η Κομισιόν, και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι όσο και να αυξάνονται τα εισοδήματα, εάν δεν μπει ένα φρένο στην αύξηση των ενοικίων και των τιμών των κατοικιών για αγορά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές και πώς το λένε, κάτι διάβαζα και το ψάχνω τώρα, μπράβο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θέτει ένα θέμα και για τις φοροαπαλλαγές. Βάζει στην πρώτη γραμμή το ζήτημα των φοροαπαλλαγών.
0: Και ταυτίζεται απόλυτα με τον κεντρικό τραπεζίτη.
2: Οι οποίες

0: εξετάσουν όλες οι φοροαπαλλαγές από το μηδέν. Αλλά ποια κυβέρνηση θα το κάνει αυτό, για πείτε μου.
1: Η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές. Εμείς θα θέλαμε να το κάνει. Αν θα το κάνει δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καλό θα ήταν να τα εξετάσει όλα. Όπως και να εξετάσει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να ισορροπήσει με αυτά που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ συχνά, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι ευαγγελίζεται διάφορα ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και αυτή είναι και η τέχνη της οικονομίας γενικότερα. Αλλά καλό θα ήταν να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Δηλαδή σε αυτό που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε παντού να έχει γεμίσει ο τόπος ανεμογεννήτριες. Ποιος ο λόγος να έχουμε ανεμογεννήτριες παντού, αν δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ενέργεια τις οποίες δίνουν. Και μας έχουν πει και οι ενεργειακοί επιθεωρητές που καλούμε, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η ίδια η ενέργεια που παράγεται, γιατί παράγουμε ενέργεια. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, οπότε δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε όταν έχουμε ανάγκη. Οπότε δεν βλέπουμε και κάποια μείωση στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Διαβάζω εδώ, έδωσε μια συνέντευξη και ο Κωνσταντοπούλου στο Μέγκα και έχει τίτλο.
1: Ναι.
0: Είμαι εδώ για να θυμίσω στον κόσμο τι είχε κάνει ο Τσίπρας.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Τώρα τη διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φοβερός ο τίτλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να,
1: προεκλογικά, το κάθε κόμμα θα ορίσει τη γραμμή του και
0: να
1: τη στόχευσή του.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κ. Σαντοπούλου ήταν η πρόεδρος της Βουλής.
1: Βεβαίως, επί κυβέρνησης
0: Τσίπρα. Της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μετά έγινε ο κύριος Μπούτσης.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε τι έχει γίνει με τις γουρούνες, τι γίνεται με τα κράνη, τι γίνεται με όλα αυτά.
1: Έχουμε και δελτίο ειδήσεων, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει και υποβολή ειδήσεων για την δράση Νταντάδησας Γειτονιάς.
0: Νταντάδησας.
1: Που είχαμε και τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μας τα είχε εξηγήσει πριν από λίγο καιρό. Έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα. Είναι οικογένειες με βρέφη και νήπη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Εκείνοι που θα ωφεληθούν και θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας έως και 500 ευρώ το μήνα το βάουτσερ για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελητρίας και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Πιστοποιημένα πρόσωπα που έχουν γραφτεί στο Μητρό Επιμελητών μπορούν να απασχοληθούν και επαναλαμβάνουμε, δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό το Μητρό έχουν και άτομα του οικογενειακού ή στενού κοινωνικού περιβάλλοντος εφόσον πληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μπείτε, δείτε τα όλα αυτά, γιατί αν έχετε κάποια γιαγιά η οποία κρατάει το παιδάκι, το βρεφάκι, μπορεί και αυτή η γιαγιά, ο παππούς, να πιστοποιηθούν και να παίρνουν κάποια χρήματα, έτσι. Μπείτε να δείτε τις προϋποθέσεις, δεν τις ξέρω απ' έξω. Όποιος ενδιαφέρεται, ας κάνει μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης, να κοιτάξει ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Άντε, ό,τι λεφτά μας δίνουν να τα παίρνουμε, παιδιά, μην το ξεχνάτε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Σαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κινητοποίηση αυτή την ώρα των αρχών λόγω πτώσης αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Στις 2,5 ώρες πλέον η αναμονή στα επίγοντα του κρατικού Νίκαιας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μέσω ανακαινισμένων χώρων ψηφιακής οργάνωσης και συστήματος διαλογής. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης το μήνυμα Μητσοτάκη. Στη Σόφια σήμερα ο Πρωθυπουργός, στις 11 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Σε πλήρη κατάπαυση πυρός και δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του Λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεσμπολά, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά. Ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου, δήλωσε ο Τραμπ. Οι επαφές Τεχεράνης-Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα τη πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Εδώ είμαστε στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και να δούμε τι γίνεται τώρα με τα θέματα τη καθημερινότητα, τα θέματα τη οδική ασφάλεια πάνω απ' όλα. Να δούμε τι γίνεται με τις γουρούνες στα νησιά, να δούμε τι γίνεται με τα κράνη, με αυστηροποίηση ποινών και να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Μιλητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Γρέτζελο. Καλημέρα, πρόεδρε. Μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό καλοκαίρι και σας.
1: Και πάντα νίκες.
2: Πώς είμαστε, τι κάνετε? Πώς
1: καλά,
2: τα βλέπετε?
1: Κυρία Αντωνιάδη. Πώς τα βλέπω γενικώς, με
2: πώς
1: την νομολογία, με την οδική ασφάλεια ή...
2: Ας ξεκινήσουμε με την οδική ασφάλεια, θα πάμε μετά στο καλοκαίρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά ήδη είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανατροπή γουρούνας που οδηγούσε ένας πατέρας και είχε και το παιδί πάνω και... Τα ακούμε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης, ειδικά στα νησιά, γιατί είναι και ένας τρόπος μετακίνησης πάρα πολύ εύκολος, γιατί δεν χρειάζεται και κάποιο ιδιαίτερο δίπλωμα συγκεκριμένο. Οπότε ναι. Πάρα πολύ εύκολα το προτιμούν οι επισκέπτες.
1: Κοιτάξτε, για να μην αφορίζουμε τις γουρούνες και τα πατίνια, οι γουρούνες και τα πατίνια... είναι κάτω από το 0,5 των συνολικών ατυχημάτων, έτσι, ας πούμε, για να έχουμε μια εικόνα. Απλά προβάλλονται περισσότερο, ειδικά τα πατίνια, γιατί είναι μικρά παιδιά. Και οι γουρούνες τώρα το καλοκαίρι που γίνεται εκτεταμένη χρήση στα νησιά. Τώρα η γουρούνα οδηγείται, αν είναι μέχρι 50 κυβικά με δίπλωμα για 50 μηχανάκι, και αν είναι πάνω από 50 κυβικά οδηγείται με δίπλωμα αυτοκινήτου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει δίπλωμα μηχανής για να πάρει τη γουρούνα. Με το δίπλωμα αυτοκίνητου την οδηγείς. Τώρα, η γουρούνα είναι ένα ιδιαίτερο όχημα. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι ούτε μηχανάκι.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχεις κάποια ενημέρωση, ενδεχομένως από τις εταιρείες, ή κάποιες βασικές γνώσεις και να μην βιάζεσαι. Δηλαδή, είναι ένα όχημα που έχει υψηλό κέντρο βάρους, μπορεί εύκολα να ανατραπεί στις στροφές και επειδή... πολλοί δεν φορούν τον εξοπλισμό ασφαλείας, δηλαδή βλέπουμε οδηγούν χωρίς κράνος, δεν φοράνε κατάλληλα ρούχα, δεν επιτρέπεται δηλαδή να οδηγείς με σορτσάκια και παντόφλα. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές έχουμε πτώσεις, κρανιογεφαλικές κακώσεις και αν τα συνδυάσεις με το καλοκαιράκι που έχει και τα πολλά ατυχήματα, λίγο αλκοόλ παραπάνω και βγαίνουμε στον δρόμο. Τώρα, για να λυθεί αυτό το θέμα θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Ό,τι ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια που βλέπουμε εκτεταμένη αστυνόμευση και έχει αποτελέσματα, δηλαδή είδαμε μία μείωση των τροχαίων ατυχημάτων της τάξης του 22%, δηλαδή από τους 675 νεκρούς το 2024 φτάσαμε στους 522 το 2025 και δεν ήταν, είναι κυρίως από την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και από τον εκτεταμένο έλεγχο. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε εκεί. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και συμπεριφορά. Γιατί κατά 88% τα ατυχήματα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Εδώ θέλω να πω κάποιες ανακοινώσεις για να ενημερώσουμε και τους ακροατές σας που έκανε ο κύριος Κυρανάκης. Καταρχήν για τις γουρούνες υποχρεωτικά θα δίνουν οι εταιρείες που ενοικιάζουν και κράνος. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που ανακοίνωσε είναι ότι θα πρέπει να είναι να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια το δίπλωμα για να ενοικιάσει το όχημα. Ένα. Για τα πατίνια είπε ότι θα πάμε σε ηλικίες, σε ενήλικους μόνο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος ανήλικος να οδηγεί πατίνι. Αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο και είναι λίγο περίεργο γιατί κάποιος που στα 16 του έχει πάρει δίπλωμα για μηχανάκι και κυκλοφορεί με δίκυκλο έξω δεν θα μπορεί να οδηγεί πατίνι. Ίσως θα πρέπει να το δουν λίγο για κάποιους που έχουν δίπλωμα. Και κάτι που είναι πολύ βασικό, αν σταματήσουν κάποιον και δεν έχει το δίπλωμα της κατηγορίας, δηλαδή έχει δίπλωμα αυτοκινήτου και οδηγάει μηχανάκι, τότε του αφαιρούσαν το δίπλωμα για 1 χρόνο.
2: Ναι.
1: Τώρα θα περάσει με νόμο. Και θα του δίνεται η δυνατότητα να βγάλει το δίπλωμα και να του πάρει πιο νωρίς πίσω αυτό που του αφαιρέθηκε. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, για τις γουρούνες είχε δοθεί κάποια Το 2018, αν θυμάμαι
0: ήδη
1: καλά.
0: Ήδη είχαμε τραυματισμό τουρίστα στη Ζάκυνθο, κύριε Γκρέτζελε.
1: Και τουρίστα στη Ζάκυνθο και στην Ίο έγινε προχθές δύο παιδιά.
0: Και στην Ίο, μπράβο, δύο παιδιά.
1: Και στην Ίο. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε πρέπει όταν οδηγούμε να είμαστε εκεί. Ξέρετε, αν σας λέγανε ότι έπεσε ένα αεροπλάνο σήμερα και σκοτωθήκαν 100, μετά από μια εβδομάδα σκοτωθήκαν άλλοι 100 και μετά από μια εβδομάδα άλλοι 100, δεν θα ξανά μπαίνε σε αεροπλάνο. Και όμως έχουμε 675 νεκρούς και 650 περίπου κάθε χρόνο και δεν λέμε να συμμορφωθούμε. Δηλαδή το κινητό οδηγούμε, έχουμε το κινητό στο χέρι και στέλνουμε μηνύματα. Θα πιούμε και ένα ποτάκι παραπάνω, θα βγούμε στο δρόμο. Πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά και σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσει η αυστηροποίηση των ελέγχων.
0: Ακόμα έτσι. Ακόμα με το κινητό στο αυτί είμαστε, στο χέρι, κύριε Γκρέτζελε, ακόμα.
1: Το κινητό στο αυτί, στο χέρι, δηλαδή δεν προλαβαίνει να σταματήσει το αυτοκίνητο. Μπαίνουν μέσα στα social να δουν τα like και εδώ χτυπάει το κινητό και αγχώνεσαι, δηλαδή πρέπει να το δεις κατευθείαν, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή όταν ξεκινάει ένα αυτοκίνητο να μπορεί να μην ανοίγουν οι εφαρμογές και να ανοίγει μόνο ο πλοηγός αν θες να πας κάπου και το Bluetooth αν χρειαστεί, αν είσαι όχι οι εφαρμογές, δηλαδή στο Facebook κάνουμε live την ώρα που οδηγάμε, φωτογραφιζόμαστε, δηλαδή αυτά είναι ανεπίτρεπτα.
0: Και το θέμα είναι ότι κάνουν και άτομα μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα οι μεγαλύτερες ηλικίες θα κάνουν. Να πούμε και κάποια θέματα νομοθεσίας που θα απασχολήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινάνε πάλι οι διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα ακταίο. Έχει περάσει με νόμο να γίνονται δύο φορές το χρόνο, δηλαδή Μάρτιο και Αύγουστο. Υπολογίζουν γύρω στα 400.000 οχήματα ότι έχουν πρόβλημα. Εδώ θέλω να πω ένα όχημα που κινείται ανασφάλιστο ουσιαστικά είναι μια κινητή βόμβα. Γιατί αν δημιουργήσει ένα σοβαρό ατύχημα, ποιος θα πληρώσει, δεν μιλάω για μικροζημίες. Και το δεύτερο, ότι κάποιος που κυκλοφορεί ανασφάλιστος, μόλις χτυπήσει και πεζό ακόμα, δημιουργείται μια τάση φυγής για να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Οπότε έχουμε πολλές φορές εγκαταλείψεις. Θεωρώ σημαντικό όχι να ελέγχονται δύο φορές το χρόνο, αλλά η τεχνολογία μας βοηθάει, δεν θα πρέπει να μένει ανασφάλιστος κανείς. Και ένα λάθος που γίνεται στην νομοθεσία είναι ότι αν κάποιος είναι ανασφάλιστος, του στέλνουν ειδοποίηση και του λέει σε 15 μέρες να έχει τακτοποιηθεί, δηλαδή να έχει ασφαλιστεί και μετά δεν του ρίχνουν πρόστιμο και αυτό δεν είναι. Κάπου μπάζει.
2: Ναι, κάπου δεύτερον, δηλαδή επαναπαύονται.
1: Ναι, είναι ανασφάλιστος. Εντάξει, άμα το σταματήσουν θα πληρώσει το 500 αν είναι αυτοκίνητο, αλλά όταν γίνει ο τυχαίος έλεγχος, τι του λες, αν το ασφαλίσεις και δεν έχεις κάποια ποινή. Πρέπει να έχει. Κταίω. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα που δεν περνάνε κταίω. Ο στόλος στην Ελλάδα είναι γυρασμένος. Δηλαδή είναι 17,5 με 18 χρόνια κατά μέσο όρο είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τεχνικός έλεγχος. Είναι για την ασφάλεια όλων. Δεν γίνεται να κυκλοφορεί αυτοκίνητο και να μην έχει σωστά φρένα ή αναρτήσεις ή να βλέπουμε αυτοκίνητο να είναι χιλιοτρακαρισμένο και να είναι στο δρόμο. Αυτό δημιουργεί μια κινητή βόμβα και αυτό για όλους. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση. Και το τρίτο, θα ελέγχονται, αυτά είναι πολλά οχήματα που δηλώνονται σε ακινησία και όμως κυκλοφορούν. Δηλώνονται σε ακινησία για να αποφύγουν τα τέλη και τις ασφάλειες και κυκλοφορούν στο δρόμο. Αυτό γίνεται εκτεταμένα περισσότερο στην επαρχία, όχι τόσο στην Αθήνα. Όμως, είχε περάσει πέρσι το 2025 νόμος που έλεγε ότι οι παραχωρησιούχοι στους αυτοκινητοδρόμους οφείλουν κάθε εβδομάδα να στέλνουν τα στοιχεία όσων περνούν από τα διόδια και αυτά να διασταυρώνονται με όσους δηλώνουν ακινησία έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος και τα πρόστιμα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή κάποιος που είχε ένα όχημα σε ακινησία και το λειτουργεί είναι 10.000 την πρώτη φορά. Και αν υποτροπιάσει, πάμε στις 30.000 και αφαίρεση 3 χρόνια το δίπλωμα. Η αστυνομία εύκολα μπορεί να ελέγξει αν ένα αυτοκίνητο είναι σε ακινησία. Πώς? Όταν δηλώνεις ένα αυτοκίνητο σε ακινησία, πρέπει να δηλώσεις και ένα ιδιωτικό χώρο που θα το έχεις μέσα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το έχεις παρατημένο στο δρόμο. Οπότε και με δειγματοληπτικούς ελέγχους θα μπορούν να τσεκάρουν αν όντως είναι σε ακινησία ή όχι.
2: Μάλιστα. Τι λέγαμε πριν, για τα κράνη δεν λέγαμε.
0: Με τα κράνη, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν φοράνε κράνη, κύριε Γκρέτζελε, δυστυχώς.
1: Κράνη, κοιτάξτε να δει, έχει αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή στην Αττική θα το βλέπετε, εκεί που φόραγαν 2 στους 10, τώρα 9 στους 10 φοράνε. Φοβούνται τις συνέπειες του νόμου, γιατί και τα πρόστιμα είναι σοβαρά. 350 ευρώ είναι το πρώτο και 1000 είναι τη δεύτερη φορά και ξαναδίνεις εξετάσεις αν σε σταματήσουν δεύτερη φορά. Mm-hmm. Και δεν έχεις κράνος. Οπότε ξαναδίνεις εξετάσεις. Αλλά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Το κράνος δεν το φοράμε για να μην μας γράψουν. Προστατεύουμε το κεφάλι μας. Μπορείς να πέσεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα και να μην πάθεις τίποτα και μπορείς να πέσεις από την καρέκλα σου. Αν θα χτυπήσεις το κατάλληλο σημείο, έχει μπορεί δίκιο να μείνεις εκεί, επί τόπου.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό που αν δεν φοράει ο συνοδηγός, τιμωρούν και τον οδηγό. Ναι. Γιατί ο οδηγός είναι υπεύθυνος αν θα σε βάλει πάνω χωρίς κράνος. Αν δεν φοράς κράνος, πρέπει να τιμωρείται και ο οδηγός. Και οι δύο τιμωρούνται σε περίπτωση που δεν φοράει ο συνοδηγός. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το κράνος πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και πρέπει να το φοράμε για να προστατεύσουμε το κεφάλι μας. Όχι μη μας γράψει ο αστυνομικός. Και δυστυχώς τα μηχανάκια, τα δίκυκλα είναι τα πρώτα σε θανατηφόρα ατυχήματα. Έχουν περίπου το 50% του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Μάλιστα.
0: Και Νίκο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα να έχετε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κανάλι 1, 9 και 31. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής μας εκπομπής. Και είναι το τελευταίο ημίωρο μεν, αυτό που διανύουμε. Αλλά τι άλλο διανύουμε? Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μια ιδανική ευκαιρία για να αναδειχθούν ζητήματα που συνδέουν τοπική αυτοδιοίκηση, βιομηχανική κληρονομιά, κλιματική αλλαγή. Συνεχίζουμε κάθε φορά να μιλάμε για το περιβάλλον, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να
1: καλημερίσουμε την
0: κυρία
1: Αλεξάνδρα Πολιτάκη, είναι πολιτικός επιστήμον και πρέσβευε του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Καλή σας ημέρα, κυρία Πολιτάκη.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση.
1: Και ξεκινάμε από το Λαύριο, έτσι.
2: Ξεκινάμε από το Λαύριο, την Κυριακή, μια ομάδα πρεσβευτών και πρεσβειρών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα διοργανώνουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας μια δράση στο Λαύριο. Είχαμε το πρώτο μέρος της δράσης εχθές. Ήταν μια διαδικτυακή συζήτηση με δύο εξαιρετικές ομιλήτριες, την Ιφηγένεια Τσουκλιά, επίσης πρέσβεια, και τη Ρεγκίνα Γκούτσι, υδροβιολόγο, οι οποίες μας μίλησαν για το νερό σήμερα, αλλά και για το τεχνολογικό θαύμα στο αρχαίο Λαύριο. Mm-hmm. Και την Κυριακή θα έχουμε την επίσκεψη εκεί και τη συνέχεια της συζήτησης.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα, εντάξει, το Λαύριο έχει και μια ιδιαίτερη βιομηχανική ιστορία, έχει επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα είναι και όλες οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής, οι οποίες πολύ συχνά έχουμε δει να πλήττονται από ακραία φαινόμενα. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ό,τι αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, οι εκάστοτε περιοχές από τα ακραία φαινόμενα, από την περιβαλλοντική κρίση? Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στα θέματα της εκδήλωσης αυτό, αλλά θα είχε κάποια σημασία και η δικιά σας η οπτική πάνω στο ζήτημα?
2: Κυρία Αντωνιάδου, το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με το περιβάλλον αλλά και την κλιματική αλλαγή, ενδεχομένως και την κλιματική κρίση, γιατί η κλιματική αλλαγή εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης, είναι πολυεπίπεδο. Θα ήθελα να σας πω ότι ολόκληρη η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ένα κλιματικό hot spot, δηλαδή συγκεντρώνει πολλές ευαλωτότητες σε σχέση με τους πληθυσμούς μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και πολλές στρωτότητες, δηλαδή περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε ακραίες εκφράσεις των φυσικών φαινομένων, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι ξηρασίες, είτε είναι όλα αυτά. Εμείς είμαστε μια τέτοια χώρα που σημαίνει πρακτικά ότι ενώ σε όλη την Ευρώπη η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, στην Ελλάδα ανεβαίνει ακόμη πιο γρήγορα και τα φαινόμενα αποκτούν πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη διάρκεια, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί, η Ελλάδα και ο πληθυσμός της να είναι παντού ευάλωτος, είτε εν δυνάμει είτε πληττόμενος. Έχει ήδη πληγεί, όπως θα σας θυμίσω, τη Θεσσαλία με τις πλημμύρες και του Ιαννού και του Ντάνιελ και άλλα σημεία. Επομένως χρειάζεται μια πολυεπίπεδη και παρέμβαση. Έχουμε την παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις αποφάσεις εκεί, που πρέπει να σας πω ότι έχει μια μεγάλη δυναμική, αλλάζει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, επίσης αλλάζει όλο το πλαίσιο πολιτικών σχετικά γρήγορα. Αν και πάντα το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο είναι κάτι σχετικό. Έχουμε επομένως και το εθνικό δίκαιο, την εθνική νομοθεσία και πόσο αυτή ισχύει. Αλλά το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα στόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσπαθεί να γεφυρώσει αυτά τα δύο επίπεδα, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη κλιματική δράση, με τις αποφάσεις υψηλού επίπεδου και να κινηθεί σε αυτό που λέμε την υιοθέτηση μέτρων πρακτικών για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
0: Υπάρχει φυσικά και μία ενότητα για τα, για τους υδάτινους πόρους. Το αναφέρατε και νωρίτερα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας επηρεάζει και μας απασχολεί και ειδικά στη χώρα μας. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία σας με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις εκδηλώσεις. Έχετε δει να ανταποκρίνονται οι νεότερες γενιές αυτές τις δράσεις και μέσω ποιων καναλιών επικοινωνίας μπορούμε να μετατρέψουμε την κλιματική επίγνωση, ας το θέσω έτσι, σε δράση, σε πράξη και σε θελοντισμό σε καθημερινή βάση.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, κυρία Τονιάδου, γιατί ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι αν τα αφήσουμε όλα στους νέους ανθρώπους, με κάποιον μαγικό τρόπο θα καταφέρουν εκείνοι να τα διορθώσουν όλα. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που λέμε νοικοκυριό, ελληνικό νοικοκυριό μάλιστα, σαν μονάδα, είτε οικονομική είτε κοινωνική, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις μέσα στο σπίτι, δεν είναι οι νέοι άνθρωποι. Δεν θα αποφασίσουν τα παιδιά, ας πούμε, αν θα πάρουμε οικιακό κομποστοποιητή.
0: Ναι.
2: Που είναι μια μάλλον εξαιρετική οικιακή πρακτική. Σε επίπεδο οικογένεια. Δεν θα αποφασίσουν τα παιδιά, δηλαδή, πώς θα κινηθεί και πόσο πράσινο μπορεί να είναι ή μπορεί να γίνει ή θέλει να γίνει ένα νοικοκυριό. Επομένως, ναι, μεν τους δίνουμε μια ευθύνη για το μέλλον, αλλά δεν τους δίνουμε και τα εργαλεία. Και επίσης έχετε πάρα πολύ δίκιο, δεν έχουμε εξασφαλίσει και τα κανάλια ενημέρωση και πληροφόρηση. Θέλω να πω ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα που δεν βρίσκονται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους, δεν έχουν ένα τρόπο ενημέρωσης και δεν έχουν και ένα τρόπο ενεργοποίησης. Οπότε ναι, δεν τους δίνουμε τα κατάλληλα όργανα, δεν τους δίνουμε τα εργαλεία, δεν τους φτιάχνουμε και τα κανάλια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να είναι το πιο δυναμικό και γι' αυτό το λόγο το πιο πολλά υποσχόμενο κομμάτι κάθε κοινωνία, γιατί και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουμε πάρα πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις των νέων ανθρώπων για ζητήματα του κλίματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πάμε βασικό. Να το... Επιστηθεί η νέα γενιά, αυτό είναι το βασικό. Να σηκωθεί λοιπόν από τον καναπέ.
0: Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Λαύριο λοιπόν, Κυριακή, 7 Ιουνίου. Θα μας πείτε και την ώρα και το μέρος του, το location το συγκεκριμένο, κύριε Πολιτάκη.
2: 11.30 ώρα, στο παλιό μου θανοστάσιο.
0: Ωραία.
2: Και να ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Γεωπάρκο Λαυρίου, από το Δίκτυο UNESCO, το Δήμο Λαυρίου και τον τοπικό σύλλογο, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνεργασίες με τους τοπικούς συλλόγους, το τοπικό σύλλογο Ευστέρπη, που όλοι μαζί μας βοηθάνε σε αυτό.
0: Άψογα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση και φυσικά σε όλες τις δράσεις τις οποίες έχετε αναλάβει.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Λουκά όμως δεν τον χάσαμε, είναι εδώ. Είναι δίπλα μας.
1: Ευτυχώς. Αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης.
2: Ποιον χάσατε, καλημέρα.
0: Χάσαμε πολλά βασικά. Κοίταξε, κοιτάμε το δέντρο και χάσαμε το δάσος εδώ πέρα σε αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.
2: Λέμε από όλες τις ιστορίες.
0: Λέμε για τα χθεσινοβραδινά εδώ.
1: Σε όλες τις ιστορίες. Στα πολιτικά, στα αθλητικά, στα κοινωνικά.
0: Με ρωτούσε γιατί διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκός και τη έλεγα διαμαρτύρεται για μια φάση η οποία είναι μια φάση την οποία από όπου και να τη δεις καταλαβαίνεις πόσο αδίκως διαμαρτύρονται αυτοί οι άνθρωποι που όταν χάνουν ψάχνουν να βρουν γιατί φταίει η διαιτησία συνέχεια.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη για την συγκεκριμένη φάση γιατί έλειψε ένα replay, ένα βίντεο το οποίο το ανέβασε με τα μεσονύχτια η ΚΑΕ Ολυμπιακός που ξεκαθαρίζει το θέμα ότι ο Κέντρικ Νά έχει κάνει επαφή. Για μένα είναι διπλή επαφή και να πω την αλήθεια έχουν γίνει δύο φάουλ στη συγκεκριμένη φάση. Αν μπει κάποιος στο κανάλι 1.gr θα τα δει και οπτικοποιημένα γιατί ραδιόφωνο είμαστε. Θα πρέπει να τα εξηγούμε με λόγια, δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, υπάρχει διπλή επαφή και στο χέρι τον βρίσκει ο Ναν τον Φουρνιέ και χαμηλά με τα πόδια. Στη συνέχεια δε της φάσης η μπάλα καταλήγει στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος στη στιγμή που πάει να αρπάξει την μπάλα κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού, του τραβάει τη φανέλα ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι ξεκάθαρο φάουλ υπέρ του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, είτε το ένα είτε το άλλο φάουλ νομίζω θα δινόταν του Μίτογλου αν δεν είχε προηγηθεί το φάουλ του Φουρνιέ. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα, είναι ξεκάθαρο, μπείτε κανάλι 1.gr, υπάρχει και το βίντεο το σχετικό αλλά και η φωτογραφία, το παγωμένο καρέ της εικόνας με το φάουλ του Μίτογλου. Από εκεί μετά βεβαίως ο Παναθηναϊκός προχώρησε μια σειρά διαμαρτυριών και επισήμως ως ΚΑΕΠΑΟ Άκτορ, αλλά και επίσης επισήμως, αλλά με την ιδιότητά του μεγαλομέτωχος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος έχει κάνει αρκετές αναρτήσεις στο Instagram κτλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σειρά τελικών, δεν περιμέναμε ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Λογικό είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια όποιος χάνει θα ψάχνει να βρει και δικαιολογίες. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει καθαρίσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι. Προηγήθηκε και με 17 πόντους σε διαφορά. Στη συνέχεια, οι Ερυθρόλευκοι δεν βρήκαν απάντηση αμυντικά στα τρίποντα του Ντίνο Μίτογλου. Αυτός είναι ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος, βέβαια, μίλησε ο Γουόκαπ με 5 πόντους. Ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη του Ολυμπιακού που διατηρεί το πλεονέκτημα της έδρας για τους Ερυθρόλευκους. Επόμενος τελικός, παιδιά, φίλες και φίλοι, αύριο στις 9 στο T-Center Athens των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Το ξέρουμε το γήπεδο, καλά είναι.
2: Κάποιος έγινε αυτή σήμερα το πρωί ότι πάνω στην οροφία για τη Center πρέπει να γράφει Μπαρτζόκα Center. Είναι απίθανο να τρολάρει τώρα. Δηλαδή, εγώ αυτά κάνω. Χάζει το τελευταίο διάστημα στα πειράγματα μεταξύ των φίλων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και βέβαια αυτά είναι τα ωραία στα αιώνια ντέρμπι. Μεταξύ αυτών, βέβαια, που διαμαρτυρήθηκαν, δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί ο Αταμάρ, ο οποίος πέταξε μια τεράστια ταβανόπρωκα χθες στη συνέντευξη τύπου στην οποία μίλησε. Και ακολούθως σηκώθηκε, έφυγε, δεν δέχτηκε καμία ερώτηση. Προσφυλή τακτική άλλωστε του Τούρκου. Μίλησε για τουρκικά σύρια, μίλησε για τις βολές και όλα τα υπόλοιπα. Απλά να εξηγήσουμε ότι όταν κάποιος δεν έχει δει ένα παιχνίδι και ακούει αριθμούς, θα πει: καλά, κέρδισε τόσες βολές ο Ολυμπιακός και τόσες λίγες ο Παναθηναϊκός. Μα είναι φυσιολογικό όταν ο Ολυμπιακός έχει τα υπερδιπλάσια rebound, κάνει δεύτερες επιθέσεις. Στις δεύτερες επιθέσεις, στη συνέχεια, οι παίκτες του Παναθηναϊκού τι θα κάνουν,

0: της ΕΟΚ, θεωρώ προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, καθώς χθες, ειδικά χθες, σέρβικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πρόταση 10 εκατομμύριων ευρώ της ΚΑΕΠΑΟ Άκτορ στον Ουμπράντοβιτς για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, αυτή την ανάγνωση κάνω στη συγκεκριμένη δήλωση του Αταμάν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τελικούς. Sold out για το μάτς της Δευτέρας. Το λέω σε εσένα, μην ψάχνει να βρει εισιτήρια, Γιώργο.
1: Πήγα χτες.
0: Σε είδα. Και, να σου πω κάτι, δεν κρύβεσαι. Δεν κρύβεσαι. Αφού όπου πας, έχεις και τον προσωπικό σου φωτογράφο.
1: Που μείνα στο τραπεζάκι απάνω.
0: Όχι τραπεζάκι, με έναν Κυριούλη, σε είδα κάτω.
1: Ποιος ο Κυριούλης. Ξέρεις ποιος ήταν ο Κυριούλης αυτός. Ο Κυριούλης αυτός είναι το Χρήστος Καραμούζης, αρχηγέ μου. Ναι. Με την πλάτηση. Με έναν Κυριούλη. Το Κυριούλη.
0: Άλλη φωτογραφία έχω, δεν ήταν ο Καραμούζης. Με τον Καραμούζη τον ξέρω.
1: Α, με τον Αντώνη τον Σκιαθάιδε στη φωτογραφία που βάλαμε. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τον Χρήστο τον ξέρω.
1: Τον Αντώνη, α.
0: Χρήστο, έχετε βγάλει τόσες φωτογραφίες μαζί.
1: Ο Αντώνης, ναι. Τον Αντώνη τον Σκιαθάιδε, ένα πολύ φίλο.
0: Πολύ καλό. Φωτογραφημένοι είσαστε.
1: Ναι, βγάζει ο Χρήστο.
0: Ο
1: Αντώνης ο Σκιαθάιδε, είστε φίλοι με τον Αντώνη, ε.
0: Όχι, με σένα είμαι φίλο.
1: Α, με σένα, ναι. Ο Αντώνης, ναι. Παλιό, ξέρει ο Αντώνης συνταξιούχο, σερβιτόρο στον Μπαϊρακτάρι. Στο μοναστηράκι, Ολυμπιακός Άρσος, 75 χρονών άνθρωπος και πάει όπου παίζει, πάει παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από πίσω. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Τώρα που είπες στη Θεσσαλονίκη, χθες η είδηση, αν δεν υπήρχε τελικός, είναι τη συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρης και ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως δηλώσαν συμμετοχή στο EuroCup, το δεύτερο τάξη θεσμό της
1: Ευρωλίγκας.
0: Θα κυνηγήσουν να πάρουν καταρχάς το κύπελο ώστε να εξασφαλίσουν την επόμενη χρονιά ως κυπελούχοι του EuroCup, ως τροπιούχοι του EuroCup τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Αλλάζουν πλέον. Θεωρώ του χρόνου ίσως να έχουμε το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, του Μιστακίδη, με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στον Άρη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ είναι μια σταθερή πλέον δύναμη στη Basket League. Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη Greek Basket League. 8 η ώρα, αν δεν έχετε να κάνετε σήμερα, μπορεί να δείτε ένα φιλικό παιχνίδι. Έχει Σουηδία Ελλάδα. Με απουσίες η εθνική μας ομάδα. Δεν έχει πάει ο Καρέτσας, δεν είναι ο Γιαννούλης, δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Του Μπακασέτα δεν τη θεωρώ απουσία. Έλεγε χθες ο Γιωβάνοβιτς ότι θα κάνει διάφορες δοκιμές. Το πιο νέο πρόσωπο είναι ο Ανδρέας Ντόι, ο άσος της Ρίο Αβε. Ο οποίος στη Ρίο Αβε τους τελευταίους μήνες ο Στρίς Ελαϊδόπουλος τον είχε χρησιμοποιήσει στην φυσική του θέση.
1: Αμυντικό
0: χαφ. Θυμίζω ότι αμυντικό χαφ ήταν το παιδί και ο Μίτσελ τον καθιέρωσε στη θέση του στόπερ. Η Σουηδία κάνει προετοιμασία φυσικά για το παγκόσμιο, το οποίο ξεκινά στις 15 του μήνα. Θα έχουμε Μουντιάλ, ξενύχτια. Ωραία και γλυκά ξενύχτια. Και πολλά παιχνίδια, καθώς είναι πάρα πολλές πλέον οι ομάδες. 48 ομάδες συμμετέχουν στην τελική φάση που θα διεξαχθεί σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, παίρνουν τις χώρες από πάνω προς τα κάτω. Η Σουηδία παρεπιπτόντως είναι στον έκτο όμιλο με την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία. 7-6 έχουμε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι. Το είχαν προγραμματίσει οι Ιταλοί ως πρόβα τζενεράλε για τη δική του συμμετοχή στο Μουντιάλ, αλλά όπως και εμείς αποκλείστηκαν, Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρίτιο και κανείς δεν ξέρει με ποια αποστολή, με ποια πρόσωπα θα έρθει η σκουάντρα Τζούρα στη χώρα μας. Αυτά και άλλα πολλά. Το μεσημεράκι στις 2:30 στην εκπομπή Πινελιά στα Σπορ, να κάνουμε λίγο διαφήμιση και στη δική μας εκπομπή.
1: Με Λουκά Θεοφανόπουλο, Αντώνη. Βαγγέλη Χατζηκοσταντή.
0: Να σε βάλουμε εκφωνητή στο Καραϊσκάκι να λες συνθέσεις.
2: Ευχαριστούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ευχαριστούμε και εσάς. Εμείς αύριο στη 7.
0: Στη 7.
2: 7 η ώρα αύριο το πρωί.
1: Κύριε Μολφέση, εδώ παρέα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μολφέση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται στην ανακριτρία ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ενώπιον του εισαγγελέα οι 14 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης το μήνυμα Μητσοτάκη. Στη Σόφια ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Σε πλήρη κατάπαυση πυρός και δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από όπου αποκλείονται οι αντάρτες της Hezbollah, συμφώνησαν Ισραήλ-Λίβανος, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου, δήλωσε ο Τραμπ. Οι επαφές Τεχεράνης-Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στον Πειραιά, νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στο λιμάνι. Δίτες ανέσυραν τη Σωρό. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης το μήνυμα Μητσοτάκη. Στη Σόφια ο Πρωθυπουργός εντός ολίγου συναντάται με τον ομόλογό του. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Σε πλήρη κατάπαυση πυρός και δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από όπου αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολά, συμφώνησαν Ισραήλ-Λίβανος, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου, δήλωσε ο Τραμπ. Οι επαφές Τεχεράνης-Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 4 του Ιούνιου. Και εμείς μαζί δεν τα έχουμε πει λοιπόν. Θα σας πω καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι. Και για την επόμενη μία ώρα στα μικρόφωνα θα είναι η Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Παπαδάκης στον ήχο, στο καλύτερα οι δυο μας. Και φυσικά σήμερα με μια πανέμορφη γυναίκα, την Όλγα Λιοντοπούλου. Καλημέρα Όλγα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα και η ομορφιά, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι μόνο η εξωτερική εικόνα που βλέπουμε. Είσαι ένας άνθρωπος που η ομορφιά σου πηγάζει από μέσα σου. Και θα συμπληρώσω αυτό. Σε έχω συνδυάσει τόσο πολύ με την αγκαλιά, Παύλα, αγκαλιάζω, που είσαι όχι απλά όμορφη γυναίκα, πανέμορφη γυναίκα με όλους αυτούς τους θεσμούς που αντιπροσωπεύεις.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να μιλήσω, θα κουμπιάζει η φωνή μου με τα τόσα που μου είπες. Θα σε ευχαριστήσω και θα πω ότι ο Αγκαλιάζο είναι μόνος του ένα όραμα και μια ιδέα. Τον βοηθάμε όλοι εμείς και οι εθελοντές και το διοικητικό και οι άνθρωποι που είναι μαζί και εσείς, γιατί στέκεστε πάντα δίπλα, και εσύ και η Κατερίνα και ο πρόεδρος και το κανάλι ένα εννοείται και ο Δήμος Πειραιά. Και τους σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που πρόκειται να συμβούν το Σάββατο στη γειτονιά μας, εδώ στον Πειραιά. Πολύ πολύ μεγάλα και ωραία πράγματα, σπουδαία, δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Και να πω την αλήθεια ότι κάνουμε δράσεις για να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά αυτή την αγάπη την παίρνουμε πολύ πίσω, πάρα πάρα πολύ. Σε υπερμεγεθυντικό βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει. Δίνουμε λίγο και παίρνουμε πίσω πάρα πολλά. Θα εξηγήσω τι εννοώ στη συνέχεια.

0: Λοιπόν.
1: Θα κολυμπήσει μαράκι μου την Κυριακή. Καλημέρα.
0: Σάββατο είναι η Κατερίνα.
1: Το Σάββατο.
0: Και να σου πω και κάτι. Mm. Γιατί να μην κολυμπήσω. Ειδικά για αυτό το σκοπό θα κολυμπήσω, Κατερίνα.
1: Επειδή δεν είναι το δυνατό σου σημείο, γι' αυτό ρώτησα.
0: Εγώ, τι εννοείς ότι δεν είμαι εγώ χέλη. Γοργόνες κολυμπάμε τέλεια. Δεν κατάλαβα. Εννοείται και όταν ο σκοπός είναι αυτός που είναι και είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή τη στήριξή μας ή τέλος πάντων θα θέλαμε να τους ενισχύσουμε με την παρουσία μας. Όχι απλά θα κολυμπήσω, θα κάνω σκυταλοδρομία, Κατερίνα μου.
1: Οπότε για πες, πού θα σε βρούμε λοιπόν, με το μαγιό το Σάββατο.
0: Η 7η σκυταλοδρομία κολύμβησης Βασίλης Τοκάκης θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Πειραιά Ανδρέας Γαρίφαλος το Σάββατο στις 10 το πρωί έως στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, η τη δράση εννοείται ότι είναι, διοργανώνει, τη συνδιοργανώνει ο Δήμος του Πειραιά, η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου. Αγκαλιάζω. Και γι' αυτό έχουμε την Όλγα μας εδώ κοντά στην παρέα μας.
1: Τι να κάνω, έχει καταντήσει κουραστικό. Εγώ, παιδιά, να λέω μπράβο στην Όλγα, αλλά το εννοώ, ξέρεις, το λέω από την καρδιά μου. Μπράβο, Όλγα. Μπράβο σε όλους εσάς τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος να βοηθηθεί. Ένας που δεν είναι ένας. Είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Άμα δεν είχαμε και εσάς δηλαδή. Και να σας πω και κάτι. Τι να κάνω, παιδιά, θα το βάλω κι εγώ το μαγιό το Σάββατο. Θα πάω κι εγώ.
0: Πάμε να κολυμπήσουμε. Μπορούμε αυτό. Να πέσουμε στην πισίνα του κολυμβητηρίου. Και να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη δράση υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά.
1: Και δεν χρειάζεται να έχεις κάνει και εγγραφή. Μπορείς εκεί πέρα τώρα, όποιος μας ακούει δηλαδή, όποιος ακροατής μας ακούει.
2: Η σκυταλοδρομία κολύμβησης είναι στο πλαίσιο ημερών
0: θάλασσας.
2: Γίνεται πάντα με το Δήμο Πειραιά, με το Τμήμα Αθλητισμού. Έτσι, είναι μαζί μας και ο Αντιδήμαρχος και βέβαια πάντα με εσάς. Με το κανάλι 1 τώρα και τον πρόεδρό σας που στέκεται πάντα δίπλα στο πρόεδρο, το αγκαλιάζω. Με εσάς που και εγώ δεν σταματάω να σας λέω ευχαριστώ.
1: Να βαγωσώστη θα έχει, γιατί σκέφτηκα θα κολυμπήσει και η Μαρία.
0: Να βαγωσώστη.
2: Να βαγωσώστη έχει. Α. Το κανονίζει όλο η κυρία Πολίνα, φέρνει.
1: Άλλο ένα λόγο, μαράκι μου, το μαγιό σου. Επιτρέπεται και τον μπικίνι, δεν επιτρέπεται, όχι μόνο το ολόσωμο.
2: Καλό είναι να φοράτε ολόσωμο αθλητικό, γιατί εντάξει, πέφτει μέσα για το καλύτερο. Δυνατό αποτέλεσμα της σκυταλοδρομίας. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί και οι εθελοντές μας και ο Αγκαλιάζο, γιατί ήταν μια δράση, γι' αυτό και έχει ονομαστεί Βασίλης Τοκάκης, γιατί ήταν μια ιδέα του Βασίλη Τοκάκη που όλοι τον ξέρουμε.
0: Θα είμαι του Δημάρχου.
2: Όχι Δημάρχος, ήταν βοηθός του Δημάρχου, του κύριου Μάλλον, του κύριου Μόραλη, ναι. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Το ζήτημα είναι ότι χάρη σε αυτόν και χάρη στην ιδέα του και βέβαια με το ότι ο Δήμαρχος και τότε ο Γέμελος και ο κύριος Βουράκης ήταν ο ΠΑΝ, μπορέσαμε και όλο αυτό έγινε πράξη και γίνεται για 7η συνεχή χρονιά. Τι θέλουμε εμείς εκεί λοιπόν. Πέρα ότι θα πρέπει ο Αγκαλιάζο, εκτός από εσάς που διαδίδετε το έργο του και το πόσο βοηθάει. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μόλις γυρίσαμε και από τα νησιά. Δηλαδή, βοηθάμε και.
0: Έμαθα ότι πήγατε στα νησιά.
2: Πήγαμε στα νησιά και κάναμε δερματολογική εξέταση σπήλων από τη μία κουβέντα στην άλλη. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι κάνει ο Αγκαλιάζο.
0: Δεν είναι μόνο εδώ στον Πειραιά ή μόνο στην Αθήνα.
2: Όχι, είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε την τύχη ως Πειραιώτες να έχουμε εδώ την έδρα και βέβαια να έχουμε και το συμφωνητικό συνεργασίας με τον κύριο Μόραλη, τον δήμαρχό μας, και να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις μαζί ευκολότερα, γιατί.
0: Υπάρχει μια διαδικασία.
2: Υπάρχει
0: αυτό,
2: και μια διαδικασία και μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε, να μας δίνονται κάποιοι χώροι, κάποιες αίθουσες, με έναν ευκολότερο τρόπο, εφόσον είμαστε συνεργάτες. Βλέπετε άλλωστε και στο site του Δήμου υπάρχει ο Αγκαλιάζο, και αυτό που θέλει είναι κανένας να μην μένει μόνος του απέναντι στον καρκίνο, όχι μόνο Πειραιώτες. Οπότε πήγαμε και στα νησιά, κάναμε δερματολογική εξέταση σπήλων στον πληθυσμό, Νάξο, Ίω, Έρυφο, Σύφνο φέτος. Βρέθηκαν ευρήματα τα οποία θα πάνε στα νοσοκομεία για την θεραπεία τους. Φτιάξαμε, αυτό είναι μια έκπληξη που θέλω να σας καλέσω να έρθετε, θα γίνουν και τα εγγένεια, ένα ογκολογικό δωμάτιο, το οποίο πραγματικά ο χορηγός μας το έφτιαξε με τέτοιο τρόπο να φαίνεται σαν ένα δωμάτιο ποιότητας ζωής, πολυτελείας θα έλεγα, που δεχόμαστε και τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και τους φροντιστές τους και τις επιβιώσασες, όπως λέγαμε πριν, Μαρία,
0: βέβαια,
2: για μια αγαπημένη φίλη, τα οποία και μπορούν να περιποιούνται το πρόσωπό τους και με προϊόντα αλλά και με ειδικά προγράμματα. Και βέβαια έχουμε και τις 100 περούκες που μπορούν να δανειστούν σε όποια κυρία τις έχει ανάγκη και μετά να τις επιστρέψει, που δεν θα τις έχει πια ανάγκη και θα είναι γερή και δυνατή, για να, δοθούν σε μια άλλη γυναίκα. Οπότε όλα αυτά είναι ένα κομμάτι του αγκαλιάζου, και γιατί το συμπεριέλαβα μέσα στη σκηταλοδρομία κολύμβησης, γιατί δεν είναι πάω και βουτάω σε μια πλάζ και κάνω ένα μπάνιο. Έρχομαι για ένα σκοπό. Έρχομαι για το ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας, και επειδή είναι δύσκολο ο καθένας μόνος του να την προσφέρει, γι' αυτό μέσω των εθελοντών, μέσω των υπευθύνων, μέσω αυτών που έχουν δύναμη και μπορούν και βοηθάνε τους άλλους, να κάνουμε αυτή τη σκητολοδρομία κολύμβησης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίτιμο, όμως θα υπάρχει ένα κουτί το οποίο ο καθένας θα μπορέσει να βάλει ό,τι εκείνος θέλει.
0: Να ενισχύσει,
2: να ενισχύσει το έργο του ομίλου, για να μπορούν να γίνονται όλα αυτά τα προγράμματα που είναι άπειρα. Με όποιο τρόπο θέλει. Και αν μπορεί, αν δεν μπορεί και δεν έχει τίποτα, θέλουμε να έρθει να πέσει στο νερό για να δείξει την αγάπη του και την ενσυναίσθησή του. Τίποτα άλλο.
0: Οι ηλικίες που μπορούν να συμμετέχουν είναι μικροί και μεγάλοι, ή έχουμε κάποιο όριο ηλικίας?
2: Είναι μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, όποιος θέλει έρχεται, οικογένειες ολόκληρες έρχονται. Έχει διοργανωθεί πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα τα μωράκια, εντάξει, κάποιες φορές είχαν έρθει, είναι λίγο δύσκολο να πέσουν μαζί με τόσο κόσμο.
0: Μπορεί να βρέξει τα
2: ποδαράκια
0: του.
2: Να βρέξει τα ποδαράκια του ή στη μικρή πισίνουλα που καμιά φορά την ανοίγουν. Έτσι είχε κάνει και ο κύριος Φουντούλης, είχε φέρει και την κορούλα του. Να πω ότι οι πρεσβευτές φέτος, γιατί έχει τρέξει και ένα βίντεο, είναι ο κύριος Ζερδεβάς, ο κύριος Γιαννιδουνιάς και ο κύριος Κάκαρης. Οι πρωταθλητές μας, βέβαια, της Πόλο και
0: του Πόλο,
2: ναι, και καμαρώνουμε για αυτούς, γιατί κάθε χρόνο οι πρεσβευτές είναι του υγρού στοιχείου και βοηθάνε εθελοντικά του να γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν
1: είναι πολλά,
2: σας έφαγα χρόνο.
1: Όχι, καθόλου. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Γιατί...
1: Ναι, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, σε τέτοια σοβαρά ζητήματα, και επειδή σίγουρα όλοι μέσα στην οικογένεια και στο περιβάλλον έχουμε ένα κρούσμα και κάποιον που έχει νοσήσει, και αν δεν έχουμε, δυστυχώς θα τον έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση στατιστικά. Το μόνο που μας σώζει είναι να έχουμε ανθρώπους, υποστηρικτικό περιβάλλον. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα με συγγενείς και με φίλους. Οπότε ο όμιλος, ο δικός σας, ο Αγκαλιάζω, όπως και άλλοι παρόμοιοι, πραγματικά συνεισφέρουν πάρα πολύ. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, το λιγότερο πραγματικά, είναι όπου βρισκόμαστε κοντά, το μάθουμε, το ακούσουμε και γίνεται κάποια δράση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε, ναι. Δηλαδή για μας δεν είναι τίποτα, είναι μισή ώρα από το χρόνο μας. Πόσος κόσμος όμως είναι τα πάντα εκείνη τη στιγμή αυτό που συμβαίνει.
0: Γιατί νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, ενδόμηχα βλέπουν την έμπρακτη στήριξη των εθελοντών, των διοργανωτών, και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη οικογένεια από την βιολογική τους, και αυτό δίνει πολύ δύναμη να συνεχίσουν και να κάνουν πιο θετικές σκέψεις. Και αυτό το στοιχείο νομίζω ότι βοηθάει περισσότερο από όλα στη διαδρομή.
1: Μα και χάρη σε εσάς, Όλγα, και σε άλλους λόγους παρόμοιους, ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Γιατί είχαμε μαύρα μεσάνυχτα. Γιατί, εννοείται ότι πρώτα είναι η ιατρική και, αλλά πώς θα έχει ενημερωθεί ο κόσμος και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση και για την υποστήριξη, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι όμιλοι να το έχουν αναδείξει τόσο πολύ το όλο θέμα.
0: Και πόσο σπουδαίο είναι που μας είπε τώρα μόλις η Όλγα, ότι γυρίσαν από τα νησιά, όχι μόνο από τα φημισμένα μας νησιά, από κάποια μέρη που, ξέρεις, οι γιατροί ή τέλος πάντων αυτή η εξέταση θα ήταν δυσκολότερη.
1: Παιδί μου, ντρεπόμαστε να το πούμε μέχρι πριν 5 χρόνια. Δηλαδή κάποιος νοσούσε και ντρεπότανε να πει ότι νοσεί από κάτι.
2: Κοίτα, αυτό το στερεοτυπικό υπήρχε, πιστεύουμε ότι σιγά σιγά εξαλείφεται, δεν έχει εξαλειφθεί. Εννοείται ότι η ιατρική κοινότητα και ό,τι κάνει ο Αγκαλιάζο είναι μαζί του.
0: Συμβουλεύεται, βέβαια, ασφαλώς.
2: Όχι μόνο συμβουλεύεται, όχι μόνο συγγράφει τα έντυπα. Στην δράση των νησιών ήταν μαζί η δεύτερη υγειονομική, είπε. Ήταν ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, ήταν η Ελληνική Δερματολογική. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας φορέας, μια ΜΚΙΟ, όπως είπες και οι άλλες, να μην έχουν επαφή και να μην προείσταται και η επιστημονική ιατρική κοινότητα μαζί. Άλλωστε συμβαδίζουμε. Ο ένας στο δικό του το κομμάτι και ο άλλος στο δικό του. Και όπως είπες πριν, οι εθελοντές, που λέμε πάντα να έχουμε εθελοντές, οι εθελοντές δεν είναι το είναι τους. Δηλαδή δεν μπορεί να στηριχτεί ένας φορέας μόνο από χορηγούς, μόνο από ιατρικές κοινότητες, μόνο από δημοτικούς και δημόσιους φορείς. Γι' αυτό λέμε πάντα πιστεύουμε στις μεγάλες ομάδες. Όποιος μπορεί, ό,τι μπορεί. Εσείς να έρχεστε μαζί μας, να βουτάτε, να βγαίνουμε σε εκπομπές, ένας άλλος να μπορέσει να δώσει κάποια χρήματα, ένας άλλος να έρθει στον όμιλο να βοηθήσει την ώρα που στείνεται.
0: Βέβαια, και το τεχνικό κομμάτι αφόρων, είναι πολύ σημαντικό.
2: Για το μήνα ή όταν φεύγουν για τα δερμοκαλλυντικά για τα νοσοκομεία, υπάρχουν πάρα πολλά άπειρα προγράμματα. Και να συμπληρώσω σε αυτό που είπες στην αρχή-αρχή, το αυτό που παίρνεις με το αυτό που δίνεις, δεν έχουν σχέση.
0: Όχι.
2: Έτσι, δηλαδή, και πολύ σωστά το είπες, γι' αυτό το επαναφέρω στη συζήτηση. Αυτό που δίνεις μπορεί να είναι κουραστικό, μπορεί να, να δίνεις χρόνο, να καμιά φορά να λες «ΟΚ, δεν έχω άλλο να δώσω τόσο». Και μετά η μία κίνηση, η μία λέξη, το ένα ευχαριστώ, μετά κάνει σαν να σβήνονται όλα, σαν να κατεδαφίζεται όλη η κούραση και όλος ότι ακόμα και ο θυμός που έχεις μερικές φορές, ότι εγώ βοηθάω πιο πολύ από την Κατερίνα, πιο πολύ η Μαρία από την Όλγα και γίνεται όλο αυτό και λες εντάξει πρέπει όλοι να έχουμε ένα ρόλο, αλλά τελικά ποιος είναι ο ρόλος σε ένα φορέα σαν κι αυτόν? Ο ρόλος είναι, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι διοικητικό, είτε είσαι εθελοντή, είσαι εθελόντρια, είναι να μπορείς να προσφέρεις. Εντάξει, ο καθένας από το δικό του το κομμάτι και όπως είναι, γι' αυτό και ξεχωριζόμαστε. Θελοντές, εγγελματίες, διοικητικό, δεν έχουμε όλους τους ίδιους ρόλους. Αλλά είναι για να δώσουμε και να προσφέρουμε. Νομίζω ότι αγκαλιάζω που κλείνει και 50 χρόνια φέτος. Και όταν αυτές οι γυναίκες, Κατερίνα, θα επανέλθω σε αυτό που πες εσύ, το στερεοτυπικό, 50 χρόνια πριν όταν δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας, είναι ο πρώτος φορέας που δημιουργήθηκε για καρκίνο και από αυτόν ξεκίνησαν και πάρα πολλοί. Όχι στερεοτυπικά απλώς υπήρχε. Ήταν φαινόμενο έντονο. Δεν ήξερες αν η νόσος δεν μεταδίδεται. Δηλαδή είχαν τέτοιες σκέψεις μέσα στο νου τους. Οπότε όταν όλο αυτό εκείνες μπόρεσαν και το κράτησαν στην πλάτη τους, όταν βλέπανε τους ογκολογικούς του μεταξά, γιατί ήταν πειραιώτησες αυτές που το έκαναν, έτσι, και είπαν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με όποιο κόστος και αν υπάρχει, και το έκαναν, αυτό είναι μόνο θαυμασμός. Και επειδή είμαστε γυναίκες, οι γυναίκες να ξέρετε ότι είναι μεγαλύτερο εθελοντικό σώμα. Όχι ότι δεν είναι και οι άντρες.
0: Ναι.
2: Προς Θεού, αλλά τα ποσοστά είναι τεράστια. Η ενσυναίσθηση και η αγάπη και δεν κακώς αξιολογούμε τους άντρες.
1: Δεν πάνε και στο γήπεδο οι γυναίκες και έχουν περισσότερο
2: και
1: χρόνο. Γιατί τώρα με το γήπεδο.
2: Και γήπεδο στο γήπεδο πάνε και βόλτες βγαίνουν και όλα τα κάνουν.
1: Τα προλαβαίνουν λίγο περισσότερο.
2: Λίγο. Οπότε ήταν και οι γυναίκες αυτές που το έκαναν, που τον δημιούργησαν. Και εμείς συνεχίζουμε ένα έργο που εκείνες παρέδωσαν. Και έτσι ευελπιστούμε να κάνουν και οι άλλοι.
1: Ραντεβού το Σάββατο, παιδιά. 10 η ώρα όλοι στα Βοτσαλάκια, στο κολυμβητήριο.
2: Και εσείς.
0: Εμείς οπωσδήποτε.
2: Και
0: εσείς.
2: Και ο πρόεδρός σας.
0: Εγώ θα
2: είναι,
0: πω και
2: να τον
0: κάτι
2: παρακαλέσετε.
0: Ακόμη. Οι εθελοντές δεν είναι απλώς οι άνθρωποι που δεν έχουν χρόνο και τον αφιερώνουν σε κάποιες δράσεις. Συγγνώμη. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που στην πραγματικότητα δεν έχουν χρόνο, αλλά βρίσκουν. Εννοείται. Άρα όλοι μας μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, ανεξαρτήτου ωραρίου, ανεξαρτήτως του ωραρίου που έχουμε, το επαγγελματικό μας ή τις υποχρεώσεις μας. Πάντα, αν το έχεις μέσα σου, θεωρώ ότι πάντα θα βρίσκεις λίγο χρόνο να τον διαθέσεις, να τον προσφέρεις εκεί που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Ναι, για παραδείγματος χάρη το Σάββατο θα έρθουν αγόρια και κορίτσια ως εθελοντές, οι οποίοι δουλεύουν την επόμενη εβδομάδα και επειδή η δράση είναι το Σάββατο, μπορούν να διαθέσουν το Σάββατό τους για να βοηθήσουν αυτή τη δράση. Δεν έχει σημασία οι ώρες. Σημασία έχει το αν θέλεις να κάνεις κάτι, έστω και με μια καλή κουβέντα, έστω και αν πάρεις τη δουλειά σου 10 έντυπα του αγκαλιάζω και τα αφήσεις στο γραφείο και πεις παιδιά αυτά για όποιον τα χρειάζεται. Για τον ένα σκοπό.
0: Ενημέρωση, πρόληψη.
2: Ακριβώς. Ενημέρωση και πρόληψη. Και βέβαια στήριξη. Γιατί πολλές φορές ακόμα και τώρα στο επαγγελματικό περιβάλλον δεν λέγεται η ασθένεια, Κατερίνα.
1: Αυτό που λέγαμε και πριν.
2: Έτσι, γιατί ο κόσμος μπορεί να φοβάται το τι θα γίνει μετά. Μπορούμε και σε αυτό το κομμάτι να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί την κατάσταση όπως πρέπει. Ας κάνει ένα τηλέφωνο στον αγκαλιάζο, πάντα θα βρεθεί κάποιος να του δώσει μια λύση. Αν όχι μια λύση, μια ιδέα, μια σκέψη. Κάτι που να μπορέσει να τον βοηθήσει.
0: Πού είναι αυτό το υπέροχο, υπέροχη μπουτίκ?
2: Είναι στα γραφεία του ομίλου μας, στην Κολοκοτρώνη 95, στον έκτο όροφο. Εμείς είμαστε εκεί από
0: εμείς
2: το
0: θα έρθουμε
2: το
0: σίγουρα να το δούμε.
2: Εσείς θα έρθετε και γιατί θα το πούμε, θα γίνουν και κάποια στιγμή. Τώρα κοιτάμε να μην πω ότι θα γίνουν και τα
0: εγγένεια, έτσι.
2: Κορδέλα, έτσι.
1: Να σας πω για κάτι άλλο. Επειδή ο κόσμος, εντάξει, υπάρχει κόσμος που είναι πολύ επιφυλακτικός. Μπορεί να είναι και λίγο καχύποπτος, μπορεί να είναι και λίγο κακοπροαίρετος, θα το πω εγώ. Όταν ακούει για έναν όμιλο και σου λέει ναι, καλά και τον. Εγώ θα πω το εξής. Όσο καχύποπτοι και να είναι και να είμαστε βασικά οι άνθρωποι, θα τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησα. Ας κάτσουν να σκεφτούν όλοι ότι έστω και ένας άνθρωπος να βοηθηθεί. Ένας μόνο.
0: Είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Οπότε ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την καχυποψία. Και... γιατί όλοι είμαστε λίγο, σκεφτόμαστε λίγο πονηρά ότι αποκλείεται να είναι για καλό σκοπό, αποκλείεται να βοηθήσουν. Παιδιά, έστω και σε έναν άνθρωπο και σε έναν συνάνθρωπό μας να κάνουμε καλό, αξίζει.
2: Εγώ έχω πει πάνω σε αυτό γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι έχει η φήμη αυτή είναι. Όμως εγώ έχω πει όποιος θέλει, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Να έρθει να δει οι δράσεις. Είναι πιστευτές, υπάρχουν, είναι.
0: Βέβαια, έτσι, μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε.
2: Ζωντανές και οι δράσεις, αλλά και το όγκο και οι επιταγές και η ψυχολογική. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να τις δει η διασώμαση. Οπότε το καταλαβαίνω, το πιστεύω, το έχω νιώσει, το έχω ζήσει ίσως κάποιες φορές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι ο φορέας που ανήκω εγώ. Όμως δεν είναι. Όλοι
0: το τσουβάλι αυτό που...
2: το ίδιο. Και να σας πω κάτι, ακόμα και ο χειρότερος κάτι καλό θα κάνει.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, ας το πάμε και στην άλλη όχθη.
1: Ακριβώς.
2: Και ο χειρότερος κάτι καλό θα κάνει. Κάτι θα βρει να κάνει.
1: Ωραία.
2: Γιατί κάτι τον τραβάει σε αυτόν που υποφέρει.
1: 10 η ώρα το Σάββατο, ραντεβού. Όλοι στα βοτσαλέκια στο κολυμπητήριο.
0: Και πάμε να βουτήξουμε.
2: Ευχαριστώ
0: παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κορίτσια.
0: Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα γερές.
0: Και σε ευχαριστούμε όχι μόνο που είσαι σήμερα εδώ. Κάθε φορά επικοινωνείς όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που οργανώνετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακο και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κάτι. Θα πάω να αγοράσω ένα νηφικό.
1: Πετρόλι είναι το χρωματιστούνι.
0: Σαν το. Μπράβο, Κατερίνα.
1: Γιατί θα πάρεις νηφικό?
0: Λοιπόν, γιατί όπως λέει και η Τζέι Τούνι, αγόρασε λέει το φόρεμα και η περίσταση θα ακολουθήσει.
1: Το είχε πάρει από πριν.
0: Ναι. Να είχε πάει με τη Στέλλα, την κολλητή της, να αγοράσουν νηφικά η Στέλλα.
1: Και σου λέει, θα πάρω κι εγώ ένα φουστάρι.
0: Και λέει, θα πάρω κι εγώ ένα Νίκο. Και λέει, θα το πάρω εγώ αυτό το φόρεμα. Και σου λέει, πού θα το βάλεις, λέει η Στέλλα.
1: Κάτι θα μου βρεθεί.
0: Και είπε αυτή. Αγοράζεις τώρα το φόρεμα και η περίσταση θα έρθει.
1: Και έτσι σκέφτηκες ότι θα το πάρεις το νηφικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρω, το είχα κάνει κι εγώ παιδάκι αυτό. Το είχα κάνει κι εγώ αυτό. Ήθελα να πάρω εγώ μία μηχανή όταν ήμουν παιδάκι. Δημοτικό.
0: Έλα.
1: Άκου. Και πήρα τον μπρελόκ. Το αντίστοιχο για τη μηχανή που θα έπαιρνα τέλος πάντων και ονειρευόμουν και αυτά. Και λέω, πήρα τον μπρελόκ. Κάποια στιγμή θα πάρω και τη μηχανή.
0: Οπότε. Ωραία, δεν είναι αυτό.
1: Ναι. Και θέλω να σου πω ότι κάπου το διάβαζα. Ποιος όμως το έκανε αυτό. Ο Αντετοκούμπο. Ήθελε να βγει MVP. Και είχε γράψει πάνω στο μπουκάλι με το νερό του MVP. Και κάθε μέρα έβλεπε το μπουκάλι με το νερό. Όποιο μπουκάλι με νερό είχε πάντα, είχε γράψει MVP πάνω.
2: Αυτό που λες, έχω διαβάσει. Μου ξέρει ποιο το παστό, να το γράψει.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και έγινε. Οπότε, Μαρία, τίποτα. Τι ώρα είναι.
0: Manifest.
1: Πάμε για νηφικό.
0: Ναι.
1: Και εγώ, να σου πω και κάτι. Αυτό...
0: Έλα, χαφ θέλω.
1: Γιατί δεν το είχε σκεφτεί τόσα χρόνια.
0: Έλαντε.
1: Τελικά αυτό ήταν το θέμα. Το
0: ότι δεν είχα ένα νηφικό στη ντουλάπα μου.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι και το μοναδικό άσπρο που θα έχω. Όλη ντουλάπα με τα μαύρα. Και αυτό θα είναι το λευκό. Λοιπόν, πάμε στις μπουτίκ.

Τώρα, αν ήταν εδώ ο Αλκίνος, θα σχολιάζαμε όλοι μαζί το γάμο της Ντουα Λίπα. Αλλά δεν είναι. Επίσης, αν ήταν εδώ ο κύριος Φανουργάκης, ο δικός μου αρχισυντάκτης, θα σχολιάζαμε ότι ο David Beckham θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στο Hollywood 12 Ιουνίου. Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Αν ήταν εδώ τα πιτσιρίκια μας, αυτό θα λέγαμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε βιονανθόσπαρτον στην Ντουα Λίπα, η οποία ήταν καρασίκ. Ήταν υπέροχο το φόρεμά της. Έγινε στο Λονδίνο η τελετή. Καταπληκτικό το καπέλο της. Τέλος πάντων, η επιτομή της κομψότητας, πολύ σωστά το λες, θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, να την έχει επιμεληθεί αυτή την εμφάνιση η Βικτόρια Μπέκαμ, γιατί και εκείνη είναι sick και έλεγαν. Λοιπόν, και από αυτό το θέμα πάω στον David Beckham, ο οποίος θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood και θα τιμηθεί πάρα πολύ ωραία. Το αξίζει. Αυτός κι αν είναι αστέρας, έτσι. Μην τρελαθούμε, παιδιά. Συγγνώμη, το ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Του αξίζει και αυτό το αστέρι, αν και το δικό του αστέρι λάμπει χρόνια στο πλευρό του και λέγεται Βικτόρια. Θα και χίλια σπιρτά, ημέρα θα έχει εξημερώσει.

Λοιπόν, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Ρία Ελληνίδου, το hot ζευγάρι αυτή τη στιγμή της showbiz. Και να πούμε ότι ανέβασε ένα story ο Δημήτρης, το συνηθίζει, πάντα το έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τελευταία με τη Ρία. Ήταν λίγο ενηγματικό αυτό το βίντεο, γιατί έτρωγε τα βουλάκια της η Ρία Ελληνίδου και μας έλεγε πώς τα προτιμάει. Και κάτι μπέρδεψε τέλος πάντων σε αυτό το βίντεο. Και ανέβασε, έγραψε ο Δημήτρης, αν ξεκινάμε, λέει, από τώρα να μπερδεύουμε τους μήνες, να δούμε τους επόμενους.

μας λένε πώς είναι το πρωινό τους, οι διακοπές τους, οι προσωπικές τους στιγμές, το πώς κοιμάται η Ρία, το πώς ξυπνάει η Ρία, πώς οδηγούνε. Δεν ξέρω τώρα αυτή η υπερέκθεση αν κάνει καλό ή κακό και ποια είμαι εγώ να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει μας περνάνε καλά τα παιδιά. Θα απαντήσω στο χρυσάκι μας που είπε λίγο πριν και συμπαθώ πάρα πολύ. Λέει, Μαρία όμως πότε εμείς θα τιμηθούμε, για την υπομονή μας κυρίως πρέπει να τιμηθούμε χρυσάκι μας και μετά για όλη την προσφορά που έχουμε κάνει στους γύρω μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στους εργοδότες μας. Πρέπει και εμείς να τιμηθούμε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην Κλέρι, σε αυτό το είδωλο, σε αυτή την, στην νικήτρια, σε αυτή τη γυναικάρα την Κλέρι μας, τα φιλιά και την αγάπη μας και οπωσδήποτε στην παρεούλα μου, στη Βασιλική μου. Κοριτσάρες όμορφες, γλυκές, μεταφέρω και από το στούντιο και από το κανάλι 1 και από τον Πειραιά όλη την αγάπη και τις καλύτερες ευχές μας. Και να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους και στους συναδέλφους που δουλεύουν στη σεζόν, στα νησιά μας. Παιδιά, πάμε. Αυτό το καλοκαιράκι ξεκινάει τώρα. Κρατήστε δυνάμεις, έρχεται ωραίο καλοκαίρι. Εύχομαι ο σκοπός που έχετε πάει στα νησιά να δουλέψετε και να γυρίσετε πίσω με πάρα πολλά χρήματα και να τα αξιοποιήσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους σας. Καλή συνέχεια, εμείς θα τα πούμε αύριο 11 με 12 στο κανάλι 1, καλύτερα οι δυο μας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Στόχος, το τέλος σε πολυνομία αντικρουόμενες ερμηνείες και γραφειοκρατία, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τράφιμα, δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο του Sky. Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Ένα άτομο συνελήφθη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι 14 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά. Ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου, δήλωσε ο Τραμπ. Οι επαφές Τεχεράνης-Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος με νεφώσει σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέη. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα. Στην Ολομέλεια, ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Στόχος να μπει τέλος σε πολυνομία, αντικρουόμενες ερμηνείες και γραφειοκρατία, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο του Sky. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Ένα άτομο συνελήφθη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 14 συλληφθέντες του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Πήρε ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια στο Ιράν. Το μήνυμα του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ απίφθινε κάλεσμα για εθνική ενότητα. Η Χεσμπολά απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Οι ΑΝΤΕΕΦ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός στην Αττική. Ανεμιμέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα βγήκε από την Ευρωπαϊκή Λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση πυρός, οι όροι για τη Χεζμπολά και οι πιλωτικές ζώνες ασφαλείας. Αντικρουόμενα μηνύματα για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, συμφωνία ακόμη και το Σαββατοκύριακο, βλέπει ο Τραμπ, άλλα λέει η Τεχεράνη. Δεν επανεξετάζεται επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα προθεσμία πήρε ο δολοφόνος της Καλαμάτας, επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα παρά τις 45 μαχαιριές, παρακολουθούσε την 39χρονη με τράκερ και ψεύτικο προφίλ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 14 συλληφθέντες για τις μαϊμού επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Και μητέρα έσωσε την κόρη της, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σε αδιανόητο τροχαίο στην Αύπακτο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την τραγωδία που εκτελήχθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς 59χρονος οδηγός ταξί έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα και εντοπίστηκε νεκρός. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το πρωί στην πύλη Ε4 και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη, καθώς στο σημείο που έπεσε το όχημα υπάρχει λάσπη στον πυθμένα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύσει το έργο της καταδυτικής ομάδας. Τελικά, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η σωρός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Επίσημο τέλος κάθε μορφής ειδικής επιτήρησης για την ελληνική οικονομία 16 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης χρέους σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες τη στιγμή που ισχυρές οικονομίες όπως Γαλλία και Ιταλία παραμένουν στη λίστα των υπερβολικών ελλειμμάτων. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αντίθετα συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την απόφαση η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ, θα μας το μεταφέρει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μετά λοιπόν από μια μακρά και επίπονη πορεία, η Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς διαπιστώνει ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει σημαντικά, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, αποδίδει την πρόοδο της χώρας στη διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Έμφαση δίνεται παράλληλα στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα υλοποιεί τα σχετικά έργα με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρακτικά λοιπόν η απόφαση της Κομισιόν σημαίνει τέλος της ειδικής παρακολούθησης από τις Βρυξέλλες, μεγαλύτερη ευελιξία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, ισχυρότερο μήνυμα εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές και ενίσχυση της επενδυτικής βαθμίδας που έχει ήδη κατακτήσει η χώρα. Ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την απόφαση με ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία, και τονίζει ότι ανοίγει ο δρόμος για σταθερή πρόοδο χωρίς τις σκιές του παρελθόντος. Για ιστορικό ορόσημο της χώρας μας, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών, διότι πρέπει να σημειώσουμε ανακλίνοντας πως ενώ η ελληνική οικονομία βγαίνει από την επιτήρηση και εισέρχεται σε μια νέα φάση, άλλα κράτη-μέλη όπως Γαλλία, Ιταλία αλλά και Αυστρία, Βέλγιο, Ουγγαρία βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή με νέες αξιολογήσεις, με αντίστοιχες πιθανές διαδικασίες ακόμα και για την γερμανική οικονομία, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Κομισιόν.
0: Παράλληλα, πάντως, Κωνσταντίνα, με τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, η Κομισιόν απευθύνει έντονες συστάσεις προς τη χώρα μας, μεταξύ άλλων για το σύστημα φόρου απαλλαγών, το δημοσιονομικό κόστος του οποίου ανήλθε στα 22,88 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι συστάσεις της Κομισιόν δεν είναι δεσμευτικές. Ωστόσο, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικών στόχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, στην Ελλάδα ισχύουν 1.236 διαφορετικές φορολογικές δαπάνες, απαλλαγές, μειώσεις και εξαιρέσεις, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 22 δισεκατομμύρια το 2024, ενώ μεταξύ των μεγαλύτερων κατηγοριών είναι οι απαλλαγές για την πρώτη κατοικία, τα ενίκια, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, η φορολογία επιχειρήσεων, ο μειωμένος ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Η Επιτροπή τονίζει την απουσία συστηματικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων και καλεί την κυβέρνηση σε επανεξέταση και εξορθολογισμό τους. Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει το υψηλό κενό ΦΠΑ που παραμένει σημαντικό ιδίως λόγω συναλλαγών με μετρητά και χαμηλή συμμόρφωση ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών. Στον τομέα των ακινήτων, οι συστάσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, αναγνωρίζεται η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, από την άλλη, όμως, ζητείται καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος, ιδίως των κλειστών κατοικιών, καθώς όπως φαίνεται οι Βρυξέλλες με φόντο τη στεγαστική κρίση και τα υψηλά ενίκια προτρέπουν στην είσοδο περισσότερων ακινήτων στην αγορά ενοικίασης. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η ελληνική φορολογία εξακολουθεί να ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα, στέλνοντας λάθος μηνύματα για την κλιματική μετάβαση. Ειδικά για τον ντίζελ κίνησης σημειώνεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με τη βενζίνη, παρότι το ντίζελ έχει χειρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σε συνδυασμό με τον γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στη χώρα μας, προτρέπει σε εξίσωση ή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ντίζελ, αναπροσαρμογή τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ισχυρότερα κίνητρα για ηλεκτρικά και χαμηλών ρήπων οχήματα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σημαντική όθηση στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή δίνει η Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την παράταση κατάβαυσης πυρός, η οποία θεωρείται από την Ουάσιγκτον κρίσιμο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Σε κοινή ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, στις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο χωρίς την παρουσία μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων. Η πρόβλεψη αυτή αφορά μέσα τη φιλοϊρανική Hezbollah, καθώς η εφαρμογή της εκεχηρίας συνδέεται με την πλήρη παύση των επιθέσεών της και την αποχώρηση όλων των μαχητών της από τον νότιο τομέα του Λιτάνη. Παράλληλα, Ισραήλ και Λίβανος επανεβεβαίωσαν ότι δεν έχουν εχθρικές προθέσεις ο ένας απέναντι στον άλλο και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκπέμπουν για ακόμη μία φορά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Σε συνέντευξη υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο στάσιο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών εξελίξεων ακόμη και μέσα στο προσεχέ Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, αν και δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Η Τεχεράνη ζητεί μεταξύ άλλων πρόσβαση σε παγωμένα πετρελαϊκά έσοδα, χαλάρωση κυρώσεων στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, άρση αποκλεισμού των λιμανιών της και διατήρηση επιρροής στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνήσει σε στενούς συνεργάτες του πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού κατάπαυσης πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Μαΐου σε περίπτωση που οι Ιρανικές δυνάμεις σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Τέλος, σε μια άλλη εξέλιξη, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε μόνο για τις αμυντικές δαπάνες. Για την Ελλάδα προκύπτει πλέον ποσό 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2028 για επενδύσεις στην ενέργεια και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιονομική ισορροπία περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλομάτη.
2: Επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε εκτός από τις αμυντικές δαπάνες να συμπεριλαμβάνει και επενδύσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κρατών μελών, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται αφορά μόνο διορθωτικά μέτρα για επενδύσεις στην ενέργεια και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και όχι επιδόματα τύπου Fuel Pass. Σε ετήσια βάση, οι δαπάνες για την ενέργεια δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 0,3% του ΑΕΠ και αθρηστικά το 0,6% για την τριετία 2025-2027. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς εποφελείται από την ευελιξία που παρέχει η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εκτιμάται ότι οι αμυντικές δαπάνες θα διαμορφωθούν στο 2,6% του ΑΕΠ το 2026, σημειώνοντας αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2024. Όπως εξηγούν πηγές του Οικονομικού Επιτελείου, οι ενεργειακές επενδύσεις θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του πρόσθετου περιθωρίου που δημιουργεί η ρήτρα διαφυγής, απελευθερώνοντας χώρο για άλλα μέτρα στήριξης χωρίς απόκληση από την πορεία των καθαρών δαπανών που έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη. Η Ελλάδα, άλλωστε, διαθέτει επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά περιορίζεται από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2025-2028.
0: Η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών, Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Νέα αναβολή για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε, κυρίες και κύριοι, από τον ανακριτή Καλαμάτας ο καθομολογίαν δράστης της τυχερής δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι ο 41χρονος είχε παθολογική ζήλια και παρακολουθούσε το θύμα με συσκευές εντοπισμού και ηχογραφήσεων. Εν τω μεταξύ, καθαρές βγήκαν οι πρώτες εξετάσεις των δύο παιδιών της οικογένειας, ενώ σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Το αίτημα για προθεσμία υποβλήθηκε από τον συνήγορο του κατηγορούμενου, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία. Είπε ότι δεν είχε το περιθώριο για την πλήρη ενημέρωση και έτσι έλαβε την προθεσμία. Τώρα, στον σύζυγο Οκτώνο έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, για οικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως όλα δείχνουν, θα επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή του, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας και ότι του επιτέθηκε πρώτα το θύμα. Τώρα, όπως είπες, έχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για την στιγερή δολοφονία. Το περιβάλλον της Βασιλικής κάνει λόγο για έναν εφιάλτη που ζούσε η άτυπη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη. Το τελευταίο διάστημα διέδεται στο περιβάλλον του ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Επίσης, είχε βάλει τη γυναίκα και μητέρα των δύο παιδιών τους GPS tracker, αλλά και κοριό, προκειμένου να παρακολουθεί και να γνωρίζει κάθε της κίνηση. Μάλιστα, είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media, προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης, όπου είχε και το ψευδώνυμο μάλιστα θάνατος. Η δικαιοσύνη πάντως εξακολουθεί να ερευνά παλαιότερες αναφορές για ενδοοικογενειακή βία, ειδικότερα την αναφορά τον περασμένο Νοέμβριο, τότε που το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε μάθημα χορού και οι φίλοι της ειδοποίησαν την αστυνομία. Η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που γνωστοποίησε ότι δεν υπήρχαν σημάδια βίας και κακοποίησης, αλλά η εισαγγελία ερευνά τόσο αυτή την υπόθεση όσο και άλλες υποθέσεις που ίσως συνηγορούν σε κακοποιητικό παρελθόν. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα της βιοχημικής εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες 6 και 10 ετών, είναι καθαρές. Ωστόσο, οι γιατροί του νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις και από τις εργαστηριακές εξετάσεις από το αίμα των παιδιών, για να διαπιστωθεί αν τελικά τους είχε χορηγώσει κάποια ουσία για να τα ναρκώσει ο πατέρας τους και δολοφόνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του θύματος θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να πάρει την επιμέλεια των παιδιών. Να πούμε ακόμα ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγινε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Κινητήριο Καλαμάτας η κηδεία της Βασιλικής. Φορτισμένη ήταν και η επικίδια που εκφωνήθηκαν, ειδικά από τη διευθύντρια του σχολείου όπου φυτάει η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, αλλά και από ένα μέλος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Τέλος, να κλείσουμε με τις δηλώσεις που έκανε ο πατέρας του κατηγορούμενου. Έκαναν αίσθηση δηλώσεις. Μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για τον γιο του, να πληρώσει για το κακό που έκανε. θα τον έφτιανα για αυτό που έκανε. Τέρμα από παιδί μου, το ξέγραψα. Το ξέγραψα που έδωσε και νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να το βλέπω δεν θέλω. Αυτό που έκανα ήταν λες και ήταν ζώο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Καθοδόν για την Αθήνα, προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρίσκονται οι 13 εκ των συνολικά 14 συλληφθέντων για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατ' εξακολούθηση. Ο 14ος παρέμεινε στην Κοζάνη και απολογείται στις τοπικές ανακριτικές αρχές, καθώς κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκαν 14 δεντρίλια κάναβης. Θυμίζουμε ότι η απάτη ξεπερνά συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων εξετάζεται. Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι το Μάρτιο του 2015 ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου για να της επιδείξει έγγραφα υποκλοπών της ΕΥΠ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
4: Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Στη δεύτερη θέση φαίνεται να εδραιώνεται η ελληνική αριστερή συμπαραταξή του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ, με τη Νέα Δημοκρατία ωστόσο να διατηρεί σταθερό προβάδισμα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η κυβερνητική παράταξη συγκεντρώνει 25%, η ΕΛΑΣ 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,2% και έπονται Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Πλεύση Ελευθερίας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί σημαντικό μέρος ψήφων από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας. Αντίστοιχα, η Μαρία Καριστιανού από Νίκη, Φωνή Λογικής, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Καταλληλότερος πρωθυπουργός με 26,3% είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος με 18,7% ο Κανένας και ακολουθεί με 15,1% ο Αλέξης Τσίπρας. Συνάντηση με το Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν είχε στο Παρίσι ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας και την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής. Με στόχο να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ξεκινά κυρίες και κύριοι σε λίγες ημέρες το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Αρχικά η πλατφόρμα ανοίγει στις 15 Ιουνίου για έλεγχο επιλεξιμότητας και αντίστοιχα η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου. Πάντως παρά τις 400.000 αδρανή ακίνητα, πολλοί ενδιαφερόμενοι αναμένεται να μείνουν εκτός κυρίως λόγω πολυιδιοκτησίας, χρεών αλλά και τραπεζικής κατοχής του ακινήτου. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
5: Ανοίγει ο δρόμος για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω που αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη το οριστικό χρονοδιάγραμμα καθορίζοντας τις κρίσιμες ημερομηνίες και τις αιτήσεις στην πλατφόρμα του gov.gr. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται από προηγούμενες δράσεις καθώς δεν περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση αλλά καλείται για πρώτη φορά την πλήρη ανακαίνιση κατοικιών. Στόχος είναι να επαναδεχθούν στην αγορά χιλιάδες κλειστά κίνητα συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση. Παρά τη μεγάλη δεξαμενή των 300.000 κλειστών ακινήτων, σημαντικό ποσοστό διοκτητών αναμένεται να μείνει εκτός λόγω πολυδιοκτησίας, κόκκινων χρεών, ακίνητων που ανήκουν σε τράπεζα, αλλά και φόβου για κακοπληρωτές. Επιπλέον, το ανώτατο όριο επιδότηση στο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται χαμηλό, με αποτέλεσμα ενδιαφερόμενα να χρειαστεί να καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους.
0: Σε πλήρη λειτουργία με την πλατφόρμα πλέον να δέχεται αιτήσεις για νέους ωφελούμενους, βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης NET, ενώ θα τηρείται σειρά προτεραιότητας με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και με εξαίρεση τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι η δράση στηρίζει γονείς με παιδιά έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για κατοίκον φροντίδα από πιστοποιημένους επιμελητές. Τα vouchers φτάνουν έως 500 ευρώ για πλήρη και 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών. Άλλη διάταξη προβλέπει την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
2: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 45 άρθρα και θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο για τις επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους και ανά τριετία για επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μισθολογική απόκληση χωρίς αντικειμενική εξήγηση, για παράδειγμα μεγαλύτερη εμπειρία ή περισσότερα προσόντα, η επιχείρηση υποχρεούται να τη διορθώσει. Το σχέδιο νόμου ενισχύει σημαντικά και τη δικαστική προστασία των εργαζομένων. Αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, δικαιούται να ζητήσει στοιχεία μισθών, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα. Ισότητας. Σύμφωνα με άλλη διάταξη, στα βαρέα και ανθυγιεινά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης, ενώ εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα η Υπουργός Εργασίας έχει ενσωματώσει στο υποεπεξεργασία σχέδιο νόμου 65 προτάσεις που έχουν καταθέσει η Εθνική Κοινωνική Εταίρη, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών.
0: Μαχή για τη ζωή του δίνει το τριχρόνο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδη. Το παιδί νοσηλεύεται στη Μέθου Νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία, ενώ οι γονείς του εξακολουθούν να αναζητούνται προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωση για τις συνθήκες διαβίωσης της τριχρονής εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Όπως αναφέρει, πολλά παιδιά του καταβλισμού ζουν τελείως παραμελημένα, πέφτουν θύματα κακοποίησης και αναζητούν στα σκουπίδια φαγητό. Σοκαριστικές είναι, κυρίες και κύριοι, εικόνες από κάμερες ασφαλείας στην Αύπακτο που δείχνουν μία μητέρα να σώζει τη μικρή της κόρη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τροχαίο ατύχημα. Η γυναίκα έβγαλε το παιδί από το σταθμευμένο όχημά τους δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω του με ορμή άλλο γιοταχή, ο οδηγός του οποίου είχε χάσει τον έλεγχο. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων καθώς και 6 σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε ακόμη 2 οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της τροχέας Ναυπάκτου, όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ηλικιωμένος. Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε η Ελλάδα το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν. Συγκεκριμένα πέρυσι καταγράφηκαν 50 θανατηφόρα τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ήταν 64, με τις απώλειες ζωής να μειώνονται κατά 22,3%. Η εντατικοποίηση των ελέγχων, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων έχουν αρχίσει να φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα, σχολίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα πέτυχε μόνο η Εσθονία με μείωση 38%. Αμέσως επόμενες η σχετική κατάταξη είναι Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία. Για το υποεξέταση νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις τετράτροχες μοτοσυκλέτες, τις γνωστές σε όλους μας γουρούνες και την ενοικίασή τους, μίλησε στο Καναλί 1 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος. Όπως είπε, τίθενται αυστηροί κανόνες με στόχο να περιοριστούν τα συχνά ατυχήματα στα νησιά, καθώς πλέον η ενοικίασή τους θα επιτρέπεται μόνο σε οδηγούς με δίπλωμα τουλάχιστον 5 ετών, ενώ το κράνος γίνεται υποχρεωτικό με ευθύνη των εταιριών.
6: Η γουρούνα είναι ένα ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι ούτε μηχανάκι. Δηλαδή, είναι ένα όχημα που έχει υψηλό κέντρο βάρους, μπορεί εύκολα να ανατραπεί στις στροφές και επειδή πολλοί δεν φορούν τον εξοπλισμό ασφαλείας, δηλαδή βλέπουμε οδηγούν χωρίς κράνος, δεν φοράνε κατάλληλα ρούχα, δεν επιτρέπεται δηλαδή να οδηγείς με σορτσάκια και παντόφλα. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές έχουμε πτώσεις, κρανιογεφαλικές κακώσεις και αν τα συνδυάσεις με το καλοκαιράκι που έχει και τα πολλά ατυχήματα, λίγο αλκοόλ παραπάνω και βγαίνουμε στον δρόμο. Καταρχήν για τις γουρούνες υποχρεωτικά θα δίνουν οι εταιρείες που ενοικιάζουν και κράνος να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια το δίπλωμα. Για τα πατίνια είπε ότι θα πάμε σε ηλικίες σε ενήλικους μόνο. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος ανήλικος να οδηγεί πατίνι. Αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο και είναι λίγο περίεργο γιατί κάποιος που στα 16 έχει πάρει δίπλωμα για μηχανάκι και κυκλοφορεί με δίκυκλο έξω δεν θα μπορεί να οδηγεί πατίνι. Ίσως θα πρέπει να το δουν λίγο για κάποιους που έχουν δίπλωμα. Και κάτι που είναι πολύ βασικό, αν σταματήσουν κάποιον και δεν έχει το δίπλωμα της κατηγορίας, δηλαδή έχει δίπλωμα αυτοκινήτου και οδηγάει μηχανάκι, τότε του αφαιρούσαν το δίπλωμα για ένα χρόνο. Τώρα θα περάσει με νόμο και θα του δίνεται η δυνατότητα να βγάλει το δίπλωμα και να το πάρει πιο νωρίς πίσω το που του αφαιρέθηκε. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει αύριο στις 11 το πρωί στο δασάκι του προφήτη Ηλία εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο αφιερωμένη στη φύση, την οικολογία και την περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δεντροφύτευση, δωρεάν διάθεση φυτών για τους επισκέπτες και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετάσχουν οι μαθητές από το 28ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, συνεισφέροντας με τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά τους στην πρόθεση των αξιών της περιβαλλοντολογικής συνείδησης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στον Τινάνιο Κήπο το πρώτο σχολικό street festival τέχνης και αποδοχής του Δήμου Πειραιά. Σχολεία, φορείς και οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους συντονιστές της δομής προσφύγων Σχιστού για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της αποδοχής και της συμπερίληψης μέσω της τέχνης. Να ακούσουμε τι είπε στο κανάλι 1 η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά Ελίνα Βερικάκη.
7: Πρώτο σχολικό street festival τέχνης απέδειξε έμπρακτα ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι πιο δυνατοί πρεσβευτές της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης. Μέσα από την τέχνη, τη δημιουργικότητα και την αυθεντική τους έκφραση έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ως Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά είχαμε τη χαρά και τιμή να στηρίξουμε τη σημερινή αυτή πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, η οποία ένωσε σχολεία, φορείς, οργανώσεις και πολίτες γύρω από τις κοινές αξίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά, τον πρόεδρο του κ. Δημήτρη Καρύδη, τη συντονίστρια εκπαίδευση προσφύγων τη Δομή Σχιστού, καθώς και σε όλους συμμετέχοντες και κυρίως τα παιδιά που με τις χίλιες γλώσσες της τέχνης μας υπενθύμησαν ότι η ειρήνη χτίζεται καθημερινά.
0: Νεφώσεις και βροχοπτώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Ανεμιμέτριος 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. It's so lovely when it's sunny.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγακύκλους. Το ρολόι δείχνει 34 μετά τις 2, 4 Ιουνίου του 2026. Παρ' όλα θα πάμε μέχρι τις 4 5 και τι δεν έχουμε σήμερα. Και μπάσκετ έχουμε και δηλώσεις έχουμε και ποδόσφαιρα έχουμε. Απ' όλα έχουμε. Και Μιχάλη Κατσαφάδο έχουμε.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Αν δεν ήταν χθες το ντέρμπι των Ιωνίων, σίγουρα η κεντρική είδηση είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στον Άρη από το Σπανούλη.
0: Ναι, μπασχετικά ναι. Είναι η επιστροφή με κεφαλαία γράμματα. Εντάξει, την ομάδα στην οποία ουσιαστικά ερωτεύτηκε το μπάσκετ. Το έχει πει κατ' επανάληψη ότι του κόλλησε ο μικρόβι του μπάσκετ σε ένα παιχνίδι που τον είχε πάει ο μπαμπάς του να δει στο Αλεξάνδριο.
1: Και επειδή ξέρουμε ότι Ήτα και Σπανούλης δεν πάνε μαζί, είναι σίγουρο ότι θα βαδίσει τελείως διαφορετικά μονοπάτια πλέον.
0: Η αλήθεια είναι ότι το λέγα στο πρωινό αθλητικό ένθετο στην εκπομπή του Σαραντάκου, ότι του χρόνου η Basket League θα είναι τελείως διαφορετική. Θα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά θα έχει ΠΑΟΚ με Μιστακίδη και Σπανούλη και Άρη με Σπανούλη.
1: Και η ΑΕΚ γενικά σε ένα καλό επίπεδο.
0: Έτσι ακριβώς εκεί, αυτή ήταν η τελευταία ματάκα και μια ΑΕΚ η οποία
1: σταδιακά
0: ανεβαίνει και να δούμε και με αυτόν τον ανταγωνισμό που θα βρίσκεται του χρόνου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μπασκετικά, ούτως ή άλλως είμαστε πλέον στο ξεκίνημα. Και θα αρχίσει να κορυφώνεται σιγά σιγά και η τοξικότητα βλέπω.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε αυτά τα οποία μας αρέσουν, στα αγωνιστικά. Θα σχολιάσουμε βέβαια και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σημαίνουν ότι μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Αφού καλησπέρισουμε και τον Νίκο Σιφάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Γεια σας, Σεβία, γεια σας.
1: Γεια σας, Νίκο.
0: Να αναφέρω βεβαίως τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, αλλά είναι στην διαφάνειες ήρωες. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, Νίκο, μια και δεν είμαστε τηλεόραση. Μία ακουστική τύπη, ψάξε να βρεις μια έκφραση. Άμα είχαμε Φεδόνα Κωνσταντουδάκη, θα είχε βγάλει τώρα. Λεξιπλάστη, θα είχε βγάλει. Κατερίνα Κοκαλίδου, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, μας δίνει και μουσικά και Γιώργος Καρίτης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε. Απλά να πω ότι μας βολεύει καλύτερα να απευθύνεστε στις εκπομπές μας μέσω του Viber 6951-904-904. Νίκο, τι είδες χθες, γιατί ήσουν τα μάτια μας και για όλους όσοι δεν ήμασταν στο γήπεδο και ακούσαμε την αναμέτρηση από το κανάλι 1.
2: Λοιπόν, τι είδα. Είδα ένα πρώτο δεκάλεπτο, μάλλον ισορροπημένο, με πολύ χαμηλό σκορ. Ομάδες δηλαδή οι οποίες δεν μπορούσαν να συνδυαστούν. Φαντάζομαι μέχρι το 8ο λεπτό ήταν περίπου κάτω από τους 10 πόντους οι δύο ομάδες. Ή 12-8 ή 12-10, κάπου εκεί είμαστε περιπτώσει. Ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο με πολύ νευρικότητα. Ένα δεύτερο δεκάλεπτο που μέχρι το από το 10 μέχρι το 20 μέχρι το 25 θα έλεγα. Εκεί ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, Παναθηναϊκός.
0: Διαβάζω στο κανάλι 1.gr απλά για να διευκολύνω και για να δώσουμε τον ακριβή αριθμό των πόντων. Στα πρώτα 6 λεπτά είχαν σημειωθεί συνολικά μόλις 15 πόντοι. 7-8 το σκορ.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι κάπου εκεί έλειψε στο ημίχρονο κάπου τα 12-10. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο ότι ήταν πολύ κακό το μπάσκετ το πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ κακό το δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο και το μισθό του τρίτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός κυρίαρχος έφτασε στο 17 πόντους διαφορά. Πάνω λοιπόν που έλεγα στο Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή που ήταν στο στούντιο ότι ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει το παιχνίδι, εκεί ήρθε να διαψεύσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε πλήρως, ήταν σαρωτικός, ο Ολυμπιακός πανικοβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός είχε στο πάνω χέρι σε όλα τα επίπεδα και ήλεχε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά τα είχε χαμένα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό δύο φορές βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Δηλαδή είχε κάνει 18 πόντους περισσότερους από ό,τι αφού ο Ολυμπιακός. Εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε πρόσωπο απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μάλλον είχε πιστέψει ότι θα περνούσε ένα ευχάριστο βράδυ, δεδομένου ότι είπαμε διαφορά των 17 πόντων με την έδρα του κτλ. Θα σου έδινε κάτι ιδιαίτερο. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι και πρόσωπο. Τα τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα του Μπίτογλου.
1: Ουσιαστικά εκεί αναστήθηκε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αν ήταν σε αυτό σημείο τόσο εύστοχος ο Μπίτογλου, θα έχει τελειώσει το μάτς.
2: Τα δύο airball του Φουρνιέ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έτυχε στη χειρότερη βραδιά της ιστορίας του ο Κέιν Ντέιβι, ο οποίος είχε πετύχει το τρίτο λεπτό, αν δεν απατώ, με ένα πόλο το κόσμο του καλάθι. Μετά είχε 0 στα 9, τα 4 από τα 9 του ήταν airball, αλλά απελπιστικά airball. Η μπάλα δεν έφτασε δηλαδή 1-2 μέτρα πριν στα τρίποντα.
0: Νίκο, είχε 0 στα 7 τρίποντα και να αναφέρω το εξής, γιατί το είδα και ήταν ουσιαστικά έτσι χαρακτηριστικό αυτό. Σε συνδυασμό με το τι έγινε δύο ώρες μετά, είναι ο συνάδελφος ή συνάδελφος, δεν ξέρω ποιος ήταν, του Γκαζέτα, και έχει στη προθέρμανση, παιδιά, και μαγνητοσκοπεί μέσω του κινητού τον Hayes Davis και έχει 7 στα 7 τρίποντα. Και κάνει μάλιστα ανάρτηση το Gazeta.gr στα social media με το 7 στα 7 τρίποντα του Hayes Davis. Και έρχεται μετά κανονική ροή του παιχνιδιού και τελειώνει το παιδί με 0 στα 7.
1: 0 στα 7 και 1 στα 13 σουτ.
0: Ναι, δηλαδή...
2: 1 στα 13. Τα 4 όμως, το σοκαριστικό δεν είναι το 0 στα 7. Το σοκαριστικό είναι στα 4 airball από αυτό.
1: Ναι, και airball με καλές προϋποθέσεις.
2: Airball με airball έχει απέχει φωτός. Άλλο η μπάλα περνάει ξυστά και δεν ακουμπάει τη Στεφάνη. Και άλλο φτάνει 1-2 μέτρα πριν. Δηλαδή από τα 6,75 η μπάλα πάει στα 4,75 μέτρα και φτάνει 2 μέτρα πριν. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο. Ούτε παίχτη για αεραστεχνικής ομάδας. Γυρνάμε για ένα πολύ μεγάλο παίχτη το Χέις Ντέιβι. Ο οποίος ήταν και μάλιστα είπα την ώρα της μετάδοσης, η Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν δίπλα μου, ότι ο Χέις Ντέιβι με αυτό το οποίο έκανε δεν θα έπρεπε να αγωνιστεί μετά καθόλου. Απέναντίας νομίζω ότι έπαιξε περισσότερα από 25 λεπτά, επέμενε ο Εργίνα Ταμάν. Ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Εργίνα Ταμάν αυτό, να επιμένει τη χρησιμοποίηση του Χέις Ντέιβι.
0: Πιστεύω ότι είχε την αίσθηση, Νίκο, ότι κάποια στιγμή, επειδή είναι μεγάλο σουτέρ, ότι θα ξεμπλόκαρε, θα ξεμπούκωνε.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ θυμίζουμε τώρα, υπάρχουν παίχτες και παίχτες με πολύ μεγάλα σουτ, που αν δεν σου κάτσουν στην αρχή, δεν μπορείς.
0: Πάρτε
2: παράδειγμα τον Τζέιμς, ο Τζέιμς της Μονακό, θυμίζω ότι αν τα πρώτα τρία σουτ, όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος δηλαδή, δεν το λέω εγώ, εάν τα τρία πρώτα σουτ δεν βρούνε στόχο, είτε δίποντα είτε άπτω και μείνει στους 4 πόντους από 2 lay-up, με 0 στα 11, δεν θυμάμαι πόσο. Θυμίζω τον αγώνα με τον περίφημο αγώνα με την Πασκόνια που έχασε μέσα στο Μονακό, η Μονακό με 0 πόντους ο Τζέιμ. Θυμίζω τον αγώνα με την Μακάμπη στο Ισραήλ πριν από 2 χρόνια που ήμουν πάλι στα 0, το 0 ο Τζέιμ με 0 στα 14, δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω στα 15. Ο παίχτης, αν δεν είναι η βραδιά σου, δεν είναι η βραδιά σου, okay, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Πάρα πολλοί παίχτες, σε πάρα πολλούς παίχτες συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το NBA. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει απέχει έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές μεγάλες σημαντικές διαφορές. Όταν λοιπόν σου τυχαίνει αυτό, πρέπει να σε προφυλάξει τον προπονητή σου. Απέναντίας ο Ειρήνη Ταμάρ Φες, όχι μόνο δεν προφύλαξε τον παίχτη του, αλλά επέμενε και ο Χέις Ντέιβις δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσφέρει υπηρεσίες. Αυτό ευνόησε τον Ολυμπιακό, ήταν ολοφάνερο το σύστημα. Ο Ολυμπιακός έφυγε με δυσκολία, καθάρισε το πρώτο παιχνίδι και τώρα προβάλλει βέβαια το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Εγώ το δίνω περισσότερο από 65-70% πιθανότητες μετά τη χθεσινή νίκη να πάρει το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το είδα εγώ το παιχνίδι αυτό. Βέβαια, Ο Παναθηναϊκός έδειξε θυμό, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με αυτό το οπαστική σημασία πρώτο παιχνίδι, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το πρώτο

0: παιχνίδι παίζει πάντοτε πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι εκεί, γύρω στο εκτίμηση στα 7 στα 10 δίνει τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, λοιπόν, η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων χθες ήταν τα rebound. Είναι απίστευτο ότι ο Ολυμπιακός είχε 47 rebound και ο Παναθηναϊκός είχε 23.
0: Ναι, βεβαίως ήταν προξενή και κάτι άλλο στο Παναθηναϊκό εντύπωση. Ότι άφησε εκτός τον Ερναγκόμεθ.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ήταν κουφό.
2: Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: ναι,
2: παιδιά.
0: Εντελώς κουφό. Ξεκινούσε χωρίς τον Λιόπουλο και έβαζε τον Γκραντ να παίζει από διάρρη καθαρός άσος. Νομίζω ότι ο Γκραντ έχει μία μεγάλη αδυναμία. Είναι πολύ σπουδαίο θέση. Είναι βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Το θεωρώ μέσα σίγουρα. Στους 20 κορυφαίους στην Ευρωλίγκα, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Και αντί να βάλει τον Λιόπουλο, έβαλε το από την αρχή τον Γκραν, ο οποίος έχει αυτή τη συγκεκριμένη αδυναμία. Και από την άλλη πλευρά, κράτησε παίχτες που δεν ξέρω, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει τον Ερναγκόμεθ, ο οποίος θα σου χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τα rebound. Είναι κάτι. Βέβαια από την άλλη πλευρά να πούμε ότι και οι 29 βολές του Ολυμπιακού έναντι 5 του Παναθηναϊκού είναι μια υπερβολή σε κάθε περίπτωση. 29-5 δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Υπάρχει, υπάρχει λογική, ναι, να σου πω κάτι.
0: Όχι, καμία δεν υπάρχει. Δεν μπαίνει σε συζήτηση καθόλου αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν.
2: Εφόσον έκανε υπερδιπλάσεις προσπάθειες, όταν παίρνεις rebound,
0: δεν είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα μπορεί να κάνει τετραπλάσιες. Και πρέπει να πούμε ότι.
2: Και τα μισό λεπτό. Οι βολές πολλές φορές δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα των φάουλ. Τα φάουλ ήταν 24-16. Άλλο.
0: Λουκά μου, οι επιθέσεις του Ολυμπιακού, οι δεύτερες επιθέσεις από τα. Δεν, νομίζω η μία ή δύο κατέληξαν σε φάουλ και βολές. Οι άλλες ήταν επιθέσεις που μπήκαν με καλάθια, είτε καλάθια με lay-up, είτε με shoot από τα 5 μέτρα, 5,5 μέτρα. Δεν ήταν εκεί οι βολές. Εδώ νομίζω και δεν είναι αυτή η δεν έγκυται εκεί η ήττα του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Ολυμπιακός είπαμε ήταν καλύτερος και δικαίος, αλλά δεν ήταν.
2: Επαναλαμβάνω, Νίκο, τα φάουλ ήταν 24-16. 24, ναι, σε πάρος του Παναθηναϊκού και 16. Τώρα, εάν οι βολές που. Οι βολές, η διαφορά ξέρεις που είναι, κατ' εμέ. Δεν είμαι και πιο ειδικός, αλλά όπως είδα το παιχνίδι. Στο γεγονός ότι τα περισσότερα φάουλ τα οποία πήρε ο Ολυμπιακός ήταν σε προσπάθεια.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ δεν λέω εάν ήταν δίκαια ή άδικα. Είπα ότι
2: το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες.
0: Αυτό το οποίο είναι αφύσικο. Όπως θα ήταν αφύσικο το 24-29-12. Ακόμα και τα μισά είναι αφύσικο. Πολλό δε μάλλον το να έδωσε 5 βολές σε μια ομάδα. Και τα μισά να είναι. 30-15 δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε γενικότερα στο μπάσκετ. Δεν είναι φυσιολογικό. Όπως δεν είναι φυσιολογικά και άλλα πράγματα στο μπάσκετ, τα οποία δεν μπορεί να διακρίνει κάποιος. Δηλαδή το να κάνω εγώ ένα φάουλ, το να κάνω ένα φάουλ ενώ η άμυνά μου είναι σε αστάθεια, αλλά ο παδός δεν το καταλαβαίνει, ο φύλαθος δεν το καταλαβαίνει ότι είναι σε αστάθεια και του φωνάζει του παίχτη, ενώ ο παίχτης πολύ καλά κάνει και κάνει φάουλ. Και μετά βλέπει τον προπονητή που του λέει μπράβο και λέει μα τι έκανε φάουλ και του λέει ο προπονητής μπράβο. Υπάρχουν το μπάσκετ, δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχει εξελιχθεί, είναι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, 30-15 να είναι τα φάουλ, τα μισά δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικό. Πολλό δε μάλλον το να δώσεις 5 βολές σε μια ομάδα σε όλο τον αγώνα. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το γενικό mood, την πολύ καλή φόρμα κάποιων παιχτών του, τον ενθουσιασμό που έχει κτλ. Κατά την δική μου γνώμη, κατά 65-70%, σας είπα, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι, δηλαδή δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός, αυτό εγώ το βγάζω από το μυαλό μου, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τρεις νίκες επί του Ολυμπιακού. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και να νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, λέω παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τρεις νίκες ο Παναθηναϊκός επί του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η δική μου γνώμη,
2: εμπάσχε. Τώρα βέβαια το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία, έχει παίχτες προσωπικότητες που μπορεί να του κάνουν την διαφορά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο mood αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το mood.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει άλλου είδους προβλήματα. Δεν ξέρω
0: είναι,
2: τώρα
0: είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Θέλω να επαναλάβω κάτι. Ότι είναι ηλυμένη η απόφαση στον Παναθηναϊκό να απομακρυνθεί ο Αταμάν. Ό,τι και να διαβάσετε σε συνέχεια, ό,τι και να υποθεί, ο Αταμάν θα αποτελέσει παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να γνωρίζω, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Πάντως, επειδή θα την ακούσουμε σε λίγο τη δήλωση του Αταμάν, ο οποίος δεν έκατσε μάλιστα στη συνέντευξη τύπου για να δεχτεί ερωτήσεις και να μάθουμε γιατί δεν έβαλε τον. Τις απορίες δηλαδή που προανέφερες και εσύ που είδες το παιχνίδι, δηλαδή τον Γκόμες. Λοιπόν, απλώς να πω ότι όταν μίλησε ότι τα ελληνικά και τα σέρβικα μέσα ενημέρωσης μιλάνε για κακό Αταμάν, το σέρβικα μέσα είναι τα ταβανόπροκα δεδομένου ότι γράφουν στη Σερβία για τον Ομπράντοβιτς. Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε τη δική μου γνώμη, λοιπόν, η οποία είναι μια γνώμη, δεν είναι κάτι περισσότερο, είναι μια γνώμη από αυτά τα οποία συλλέγω και βγάζω το δικό μου συμπέρασμα. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα θα πάει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Είναι η λυμένη απόφαση του Παναθηναϊκού να απομακρυνθεί ο Αταμάν. Ο Αταμάν δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι, να το επαναλάβω αυτό που έχω πει και σε άλλες μεταδόσεις από τον Ιανουάριο μήνα, ότι το μεγάλο σφάλμα της διοίκησης Παναθηναϊκού είναι ότι δεν απομάκρυνε τον Αταμάν από τον Ιανουάριο μήνα. Εκεί όπου υπάρχουν και πάρα πολλές λίγες στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού, σε ό,τι αφορά τα αποδητήρια. Μέχρι εδώ σταματώ όμως.
2: Ναι, και να πω περισσότερα. Και κάπου εδώ πέρα βάζουμε και προς το παρόν και μια νοτελεία, γιατί υπάρχει το αυριανό μάτς για το οποίο θα συζητήσουμε αύριο. Και επειδή πρέπει να πάμε και στις δηλώσεις των προπονητών, να σε ευχαριστήσουμε και ανάλυση του Game 2 tomorrow. Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα καταρχάς, τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί η δήλωση του Αταμάν θα έχει και ένα σχολιάκι, γιατί υπάρχει και αυτή η φάση στο τέλος, την οποία θα διευκρινίσουμε όσον αφορά και τα βίντεο τα οποία έχουμε δει από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί, τα οποία έρχονται στην δημοσιότητα και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαντά και σε τοποθέτηση παύλα ερώτηση του Γιάννη Λαμπύρη για το γεγονός ότι όποιος έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι τα τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Τι του λένε?
3: Ξεκινήσαμε με δύο, οι πρώτες δύο επιθέσεις ήταν δύο λάθη. Και η πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου ήταν πάλι τους δώσαμε τα χέρια από επαναφορά που είχαμε την κατοχή. Νομίζω γενικά ήμασταν με χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και νευρικότητα σε σένα. Παρ' όλα αυτά είχαμε καλές εκτελέσεις. Όταν κερδίζει τον Παναθηναϊκό μια τόσο καλή ομάδα με τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτό το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι καλό γινόταν. Η κυριαρχία μας στα rebound ήταν τεράστια. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό περισσότερων κατοχών από τα rebound που πήραμε. Και αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα λάθη, τα οποία πολλά από αυτά ήταν πραγματικά πεδαριώδη, θα είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Ο Τάιλερ Ντόρση, σας είπα ποιο είναι η διάγνωση των γιατρών. Μέρα με τη μέρα κάνει θεραπεία. Κάνει ό,τι χρειάζεται. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα. Θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής. Πρέπει να φύγει για το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εδώ είναι μια άλλη διοργάνωση με την δική της ξεχωριστή σημασία. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες μας πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν σε επίπεδα συγκέντρωσης πνευματικής προετοιμασίας για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά είναι πολύ σημαντικά για μας και πρέπει να το κάνουμε. Είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται.
4: Τα δύο τελευταία χρόνια, δεν βάζω το φετινό, η ομάδα που πήρε τον πρώτο τελικό έχασε το πρωτάθλημα. Εσείς το 24 και ο Παναθηναϊκός το 25. Το ρωτάω. Μισό λεπτό να πω. Είναι ένα δείγμα ακριβώς επειδή, όπως λέτε, είναι δύο ομάδες που όλα μπορούν να συμβούν, που δεν εφησυχάζει, αντίθετα, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο να είναι alert η ομάδα ενώπιση των επόμενων τελικών.
3: Ελπίζουμε να σπάσουμε την παράδοση αυτή, Γιάννη, των δύο ετών.

0: Μπαρτσόκ
1: να γίνει, να έρθει
0: πρώτος.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνονται.
0: Όσον αφορά, επειδή συζητήσαμε για ο Μπράντοβιτς, έχει κάνει μια δήλωση στο Γκίγκατες, όπως ονομάζεται, από τη Ρώμη. Ο Μπράντοβιτς λέει: υπάρχουν φήμες, αλλά δεν θα πάρω τελική μου απόφαση πριν από το τέλος αυτού του μήνα. Δεν είμαι ενημερωμένος για όσα γράφονται και λέγονται. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Ας περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Και πάμε να ακούσουμε και τον Αταμάν, ο οποίος δεν είναι κάτι στη συνέντευξη τύπου.
1: Είπε αυτά που είπε.
0: Χτύπησε το χέρι στο. Έκανε αυτό το
1: τραπέζι. Ναι.
0: Και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε να δεχθεί ερωτήσεις. Όπου ουσιαστικά οι ερωτήσεις ήταν οι απορρίσεις, οι οποίες έχουν όλοι. Δηλαδή,
1: ο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Δεν μπορεί να είναι παιδάκι μου έξω από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιδί το οποίο μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης, τα ξέρει ο κόσμος όλος. Πάμε να τον ακούσουμε τον coach.
2: The game results, what is the game results? 8-2, 7-6. No, the game results, it's 29-5. 29 free throws, Olympiakos. 5 free throws with the crucials on the last 2 minutes. And only 5 free throws, we have the shot. But for you also, for the media, Greek media, Serbian media, so continue to write the same, like the weekly. Weekly, it's simple things you have. Ataman is the worst coach in Europe, and you have the best referees in the continent. Congratulations. That's all.
3: Ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σίριαλ, και οι Έλληνες, λέει, παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική. Είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
1: Κρυβισμένος μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ναι, τώρα βέβαια ο προπονητής, εγώ δέχομαι πραγματικά, οι προπονητές μετά τα παιχνίδια έχουν κάθε δικαίωμα πραγματικά να αισθάνονται αντικειμένοι, να μιλάνε λίγο παραπάνω και λίγο πιο υπερβολικά για να κερδίσουν ενδεχομένως στα επόμενα μάτς κάτι από τη διαιτησία. Δεν θα κρίνω πραγματικά ποτέ διαιτή ή παίκτη ο οποίος βγαίνει και αισθάνεται αδικημένος. Όμως ειδικά για τη φάση αυτή την περιβόητη του Φουρνιέ με τον Αν.
1: Νομίζω ότι είναι πεντακάθαρη αυτή η φάση.
0: Είναι καθαρό, είναι και τα replay. Μάλλον είναι οι λήψεις οποίες έδωσε από χθες το βράδυ μία ο Ολυμπιακός, ξανά δώσε άλλη μία σήμερα το πρωί. Είναι ξεκάθαρο ότι τον βρίσκει. Έχω ακούσει ειδικούς να λένε εάν δίνεται, δεν δίνεται και όλα τα υπόλοιπα. Ή τον βρίσκει ή δεν τον βρίσκει.
1: Από το δεξί του χέρι είναι στο σώμα του Φουρνιέ.
0: Ναι, και είναι μπάσκετ. Εδώ εμείς οι ποδοσφαιρικοί λέμε στις επαφές. Ο διαιτητής αυτός φυρίζει μπασκετικά. Κάθε επαφή τη δίνει φάουλ. Σε επαφές δίνονται φάουλ. Αυτό ξέρω εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια σε συνέχεια αυτή τη φάση η μπάλα πάει στον Μιλουτίνοφ. Κατ' εμέ κάνει φάουλ ο Μητογλου, του τραβάει πεντακάθαρα τη φανέλα τη στιγμή που πάει να πάρει την φάση ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή κεφάλαιο να μην έχει κανένα. Θεωρώ ότι οι διαιτητές σα φύριζαν και αυτό το φάουλ.
1: Φοβερός ο Μιλουτίνοφ χτες. 10 πόντους, 12 rebound.
0: Να πραγματικά σου λένε τώρα, ας πούμε, συζητάμε για τις πολλές βολές που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και είναι άλλες τόσες φάσεις, τις οποίες δεν έχουν σφυρίξει. Δηλαδή, είναι κανένα δύο φάσεις. Μία τον κρεμίζει του walk-up δύο παίκτες. Άλλη λέει ένα είναι, ρίχνουν κάτω το Βεζέκο. Ο Μιλουτίνοφ έχει φάει πολύ ξύλο χθες. Αθλητικό ξύλο, αλλά με φάουλα από τους ψηλούς του Παναθηναϊκού που δεν μπορούσαν να τον κόψουν με τίποτα. Δεν ξέρω, είναι αυτό το θέμα με τα φάουλ στο μπάσκετ. Είναι κάτι παρόμοιο
1: με
0: το χέρι στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Δηλαδή, που πολλές φορές βλέπουμε άλλα να σφυρίζονται, άλλα να μην σφυρίζονται. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν θα μείνω στις αναρτήσεις που έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι κι αλλιώς χάνεις το λογαριασμό.
0: Δεν βοηθάνε πουθενά. Δεν βοηθάνε πουθενά και δεν ξέρεις πλέον αυτό που λες. Χάνεις το λογαριασμό.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Αθλητικό δελτίο αποκλείεται.
1: Θοδωρής Ασβεστόπουλος έρχεται λοιπόν να ακούσετε τα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τη ζωή του έχασε οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση πυρός με όρους για τη Χεζμπολά και πιλωτικές ζώνες ασφαλείας. Εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το όνομα της Τιχεροπούλου κρατούσε κλειδωμένες 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά σε προχωρημένο στάδιο οι προετοιμασίες. Η νίκη θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τόνισε ο Δημήτρης Νατσιός. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρίου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Συνελήφθη ηλικιωμένος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του στα Τρίκαλα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεϊκού από Μελίσια. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με στοιχεία, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, αυτό το απόμεσημέρο βαδίζουμε μιλώντας για σπορ από τις 2.30 μέχρι και τις 4 παρά 5 με όλα πραγματικά όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας αλλά και στον κόσμο όλο. Σιγά σιγά από τις επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να περνάμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, Μιχάλη. Έρχεται 11 Ιουνίου, 11 Ιουνίου. Έχουμε και την εθνική μας ομάδα με την οποία θα ασχοληθούμε ευθύς αμέσως. Έχουμε τις μεταγραφές, ονόματα δεξιά και αριστερά σε όλες τις ομάδες. Εδώ στο Μεγάλο Λιμάνι η νοματολογία καλά κρατεί, αλλά σε σχέση με άλλα χρόνια θα λέει κανείς ότι είναι λίγο περιορισμένο.
1: Πιο υποτονική, ναι.
0: Όχι, δεν είναι υποτονική. Είναι πιο περιορισμένα τα ονόματα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν ακούμε
0: και αυτό γιατί,
1: τα δεκάδες ονόματα.
0: Θα σου πω την αλήθεια ότι βαδίζει σε κάποιες σταθερές φέτος Ολυμπιακός. Δηλαδή, πράγματι, ο Νάι Λόπεθ θεωρώ, όπως είπα προχθές, ότι είμαστε κοντά στην ανακοίνωση του Φορτούνη και ανακοινώθηκε μια μισή ώρα μετά. Είναι θέμα ημερών για να έρθει ο παίκτης στον Πειραιά και να υπογράψει. Και μετά ο Ολυμπιακός, ναι, είναι αυτό το οποίο του συζητήσαμε και χθες, ότι θέλει ο σύλλογος να πάει σε παίκτες στους οποίους ο προπονητής ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι μπορούν να κουμπώσουν άμεσα, γιατί έχει ένα δύσκολο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, όχι όσον αφορά την προετοιμασία, όσον αφορά την προσπάθεια να περάσει ο ομίλος του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει διασφαλισμένη σίγουρα την είσοδό του στη League Phase του Europa League, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και επειδή το prestige και θεωρώ ότι θα το παλέψει μέχρι πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός και θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις. Επειδή όμως αυτή τη μεταγραφική περίοδο πρέπει να έρθουν παίχτες οι οποίοι θα αποτελέσουν τα γρανάζια της δημιουργίας του νέου Ολυμπιακού, είναι συγκεκριμένοι παίχτες.
1: Εντάξει, ξέρει Λουκά από πέρσι που είναι οι αδυναμίες του, οπότε το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί, ποιοι παίχτες θα φύγουν, γιατί θα υπάρχουν και τέτοιοι, τι προτάσεις θα έρθουν για παίχτες που είναι στο στόχαστρο Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα που μπορεί να προκύψουν.
0: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πούμε ότι είχε συμφωνία με την Brighton, ο Κωστίνια θα πρέπει να θεωρείται συμπαίκτης του Μπάμπη Κωστούλα. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, ναι, τα ονόματα είναι αυτά τα οποία καθημερινά λέμε και εμείς. Μαφέο, ο Πόποβιτς είναι το νέο όνομα, να πω. Το οποίο προκύπτει για τη θέση του Πορτιέρη. Είναι ένα παιδί το οποίο φέτος ψηφίστηκε, αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ στη Σερβία, 24-25 ετών είναι. Παίζει δανεικός, ανοίξει τον Ερυθρό Αστέρα, αγωνίστηκε δανεικός. Και είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος πληρεί όλα αυτά τα οποία θέλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εξελίξιμος, καλός γκολκίπερ, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό δίδυμο μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος είναι στο στόχαστρο ομάδων. Θεωρώ πάντως ότι και φέτος θα τον δούμε στα Ερυθρόλευκα. Και με τρίτο τον Στουρνάρα. Δηλαδή θα έχει μια τριάδα τερματοφυλάκων που θα έχουν και πολύ δρόμο μπροστά τους όσον αφορά τα χρόνια καριέρας τους, αλλά και ο ένας μπορεί να συμπληρώνει τον άλλον. Το μεγάλο ερωτηματικό για μένα έχει να κάνει με το ποιος θα είναι το center forward το οποίο θα έρθει να πλαισιώσει άμεσα τον Γιάρεμτσουκ για τα προκληματικά και για την προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι θα διατηρηθεί ο Κλέιτον στο roster, θα παραχωρηθεί δανεικός. Ο Γιάρεμτσουκ, παρά το γεγονός ότι γράφεται ότι Λιόν του παλεύει να ρίξει τη ρήτρα.
1: Δύσκολο.
0: Ο Μεντιλίμπαρ το έχει πάρει απόφαση. Έκανε το λάθος πέρσι και του στήχησε που τον άφησε να φύγει και φάνηκε.
1: Αν και έχω την αίσθηση, Λουκά, ότι ο τρίτος παίκτης, αν φύγει ο Κλέιτον τελικά, θα προσπαθήσει να πάρει έναν πιο all-around παίχτη, ξέρεις, να μην είναι κλασικός φορ, να μην έχει τρία φορ δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς, θα είναι στυλ Μπάμπι Κωστούλα.
1: Ναι, αν βρει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Αυτόν τον παίχτη, πάνω κάτω.
1: Που δεν είναι εύκολο, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο, υπάρχουν πάντως παίχτες ήδη. Υπάρχει και ο Πάνης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει γραφτεί το όνομά του. Αν δεν κάνω λάθος, τον πρωτοανέφερε πριν από λίγες μέρες ο φίλος μου Λάμπρος Μπαλάφα στο Sport 24. Είναι αυτό, είναι το στυλ Κωστούλα. Πολύ σωστή επισήμανση, προς τα εκεί κινείται ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, μεταγραφές του Ολυμπιακού θεωρώ ότι θα κλείσουν και προς το τέλος του Αυγούστου. θα πάρει άμεσα τους παίκτες να κάνει προετοιμασία και να δημιουργήσει με την Λίμπαρ το ρόστερ το που χρειάζεται για, να,
1: για, τα προκριματικά.
0: Για τα προκριματικά. Και επαναλαμβάνω, γιατί έλεγα τον παίκτη που θα πλησιώσει και άμεσα τον Γιάννεμτσουκ στην προετοιμασία, γιατί
1: δεν υπάρχει Ελκαμπή.
0: Δεν υπάρχει Ελκαμπή. Και βάζω στην εξίσωση και ένα παιδί το οποίο ήταν το άτυχο τη περσινή χρονιά, ο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, τον οποίο τον απέκτησε ο Ολυμπιακό πέρσι τέτοια εποχή ήταν. Από τον Αστέρα Τρίπολη, 91 αριστεροπόδαρο center for.
1: Τον βάλουμε στην εξίσωση, λε.
0: Τον βάλουμε, ναι. Τον βάλουμε και αυτόν στην εξίσωση.
1: Προετοιμασία θα πάει σίγουρα πάντα.
0: Προετοιμασία θα πάει. Όπως θα πάνε και άλλα παιδιά από την δεύτερη ομάδα και να δούμε και τι θα γίνει με τους δανεικούς. Είναι κάποιοι οι οποίοι θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Τώρα, παραδείγματος χάρη, παιδί πάρα πολύ ρωτάνε για τον Γιώργο Μασούρα. Και είναι λογικό, έχει διατελέσει αρχηγός του Ολυμπιακού και είναι από τα παιδιά τα οποία έχει προσφέρει, έχει γράψει ιστορία ο Γιώργος Μασούρας στον Ολυμπιακό. Εδώ πέρα τώρα το ζητούμενο είναι οι κουβέντες που θα κάνει και ο ίδιος με τον Μεντιλίμπαρ και τι ρόλο, αν μπορεί να του βρει ρόλο ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι ο Γιώργος Μασούρας θα μπορούσε να παίξει και να έχει, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει άμεσα αυτό το ρόλο του παίκτη ο οποίος έρχεται.
1: Του ψευτοεννιαριού.
0: Του ψευτοεννιαριού. Του μπορεί να τον παίξει.
1: Μόνο έτσι. Εξτρέμ δεν νομίζω.
0: Στα εξτρέμ όχι.
1: Θα τον υπολογίζει εκεί.
0: Γιατί έχει επιστρέψει ο Φορτούνης. Έχει τον Ζέλσο Μαρτίνς. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ποντένσε. Ψάχνει τον Ολυμπιακός γενικότερα στην μεταγραφική αγορά. Έχει πάρει τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος τον πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ. Πάντως πάει να κλείσει μία-μία τις θέσεις που πονάει. Λοιπόν, πάμε στην εθνική μας ομάδα, όπου απόψε παίζει στις 8 με την Σουηδία. Υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να ήταν ένα φιλικό προετοιμασία για την εθνική μας ομάδα. Όταν τα κλείνουν αυτά τα φιλικά και με τη Σουηδία και με την Ιταλία, ήταν ακόμα ανοιχτός ο δρόμος πρόκρισης στο Μουντιάλ. Δεν το έχει καταφέρει, δεν το κατάφεραν μάλλον οι Έλληνες διεθνείς. Τώρα θα μου πεις τι χρησιμότητα έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Εντάξει, έχουν χρησιμότητα βεβαίως. Έχουν γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να ετοιμάσει τα πλάνα του γιατί το Σεπτέμβριο μας περιμένουν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι για το Nations League έχουμε κληρωθεί με αντιπάλους τη Σερβία και τη Γερμανία. Πρέπει να ξεπεράσουμε λογικά τη Σερβία. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Γερμανία να αντιμετωπίσει πρόβλημα για την πρωτιά στον Όμιλο, επομένως ξεκινάμε κιόλας με τους Σέρβους στη Σερβία, οπότε ξέρεις με το καλημέρα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία απέναντι στην Σουηδία, γιατί επειδή το Nations League πολλές φορές λέμε ποιο Nations League, η Σουηδία μέσω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου καταποντίστηκε, ήρθε τελευταία στον Όμιλό της. Και μέσω του Nations League κατάφερε να πάρει τελικά την πρόκριση και να βρίσκεται στο μεγάλο ραντεβού το παγκόσμιο κύπελλο στη Βόρεια Αμερική. Οι Σουηδοί, οι οποίοι έρχονται από πολύ κακή εμφάνιση, έπαιξαν πριν από λίγες ημέρες με την Νορβηγία, χάσαν πανεύκολα με 3-1. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, έχει παίχτες παγκόσμιας κλάσης και θα δούμε και επειδή έχει προαναγγείλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει κάποιες δοκιμές, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι δοκιμές θα είναι να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά από το ξεκίνημα ενός παιχνιδιού, το έχει κάνει κατά διαστήματα μέσα στον αγώνα, τριάδα στην άμυνα. Να δούμε. Στην τελευταία προπόνηση αυτό δοκίμασε.
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή τη σειρά των φιλικών παιχνιδιών. Επαναλαμβάνω, απόψε στις 8 με τη Σουηδία, στις 10 το βράδυ είναι το φιλικό παιχνίδι που θα ακολουθήσει στο Παγκρίτιο με την Ιταλία, που δεν ξέρουμε ποια Ιταλία θα έρθει.
1: Κοίτα, αυτή που έπαιξε με το Λουξεμβούργο, που νίκησε η Ιταλία 1-0, ήταν ένα μείγμα. Κάποιοι από την Άντερ 21 και κάποιοι πιο έμπειροι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Γιώργο Μασούρα, που πλέον είναι από τους παλιότερους στην εθνική ομάδα.
1: Και αρχηγός.
0: Και αρχηγός, αν τη λήψη του, απουσία μάλλον, του Μπακασέτα.
2: Είναι μια περίοδο που ουσιαστικά είχαμε την δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίκτες για μια εβδομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις, ενδεχομένως να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το αγωνιστικό προφάιλ της ομάδος, ώστε να έχουμε και κάποιες ενδεχομένως εναλλακτικές λύσεις, γιατί νομίζω, θεωρώ ότι μετά από 16-18 πόσα παιχνίδια είχαμε κάνει μέχρι τώρα, έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ σαν ομάδα στάνταρ μετά από τόσα παιχνίδια. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν προσαρμοστεί σε αυτό που είναι το ουσιαστικά το κύριο και βασικό τρόπο παιχνιδιού. Απλά μέσα σε μία εβδομάδα, ανεξαρτήτως που ο χρόνος σίγουρα δεν φτάνει για πλήρες κατανόηση το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε, να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο για να μπορούμε να έχουμε και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Αυτή η ευκαιρία που την είχαμε αυτή την εβδομάδα, δουλέψαμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, για να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει στο αγωνιστικό χώρο και αν και σε ποιο βαθμό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια που έρχονται, τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Απόλυτα καταδοπιστικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το πώς βλέπει αυτά τα φιλικά, για το πώς βλέπει γενικώς το εγγύς μέλλον με τη συμμετοχή της ομάδας μας από το Σεπτέμβριο στα μάτς του Nations League. Πάμε να ακούσουμε και τον αρχηγό, τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος υπολογίζεται σήμερα για το βασικό σχήμα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Εννοείται, είναι αυτό που λέτε, ότι είναι μια διαδικασία καινούρια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και αν μας πονάει αυτό, όσο κουραστικό και αν είναι. Η εθνική ομάδα έχει μια συνέχεια, έχει ποδοσφαιριστές που έρχονται, ποδοσφαιριστές που είναι ήδη εδώ, που θέλουν και έχουν στόχους να βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Εννοείται ότι χτίζουμε κάθε μέρα. Έτσι είναι και αυτά τα δύο παιχνίδια που θα αγωνιστούμε συνέχεια. Είναι δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, για να είμαστε και στην επόμενη κλήση το Σεπτέμβριο ακόμη πιο δυνατοί. Νομίζω ότι δεν το σκέφτεται κανένα από τα παιδιά αυτό. Τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνω από τις αντιδράσεις τους και στην προπόνηση, που όλοι έχουν τρομερή διάθεση. Αυτό βλέπω, ότι όλοι έρχονται με χαρά εδώ στην Εθνική, είτε είναι μια εβδομάδα, είτε 10 μέρες, είτε είναι στο τέλος σεζόν. Φυσικά υπάρχει κούραση, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αλλά όσα χρόνια έρχομαι στην Εθνική, όλο αυτό το γκρουπ των παιδιών έρχονται πάντα με χαρά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πρόκληση να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι μέσα από μια διαδικασία φιλικών, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στις επίσημες υποχρεώσεις.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, τουλάχιστον με όσα έδειξε στις τελευταίες προπονήσεις, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προορίζει την εθνική ομάδα να παίξει σήμερα με τριάδα στην άμυνα, δηλαδή με Μαυροπάνο, Κουλιαράκη και Ρέτσο, με Ρότα και Τσιμίκα ακραία back-half, τον Ζαφίρι ή τον Μουζακίτη, νομίζω με τον Τριάντη θα αποτιμηθεί από τον Κουρμπέλη, στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η τριάδα μπροστά τους θα είναι ο Μασούρας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, και λογικά ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη, εκτός αν χρησιμοποιηθεί ο Μουζακίτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής και προωθηθεί σε αυτή τη θέση πίσω από τον Φορ ο Ζαφίρης, που δεν είναι πάντως και η αγαπημένη του θέση. Νομίζω ότι ο Κοστούλας ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό τον ρόλο. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι από τη Σουηδία θα λείπει ο πρώτος της σκόρερ, ο Γιόκερες, ο οποίος ενσωματώθηκε στην εθνική μεν, αλλά μόλις χθες, οπότε δεν θα παίξει σήμερα. Ο Ίσακ της Λίβερπουλ με τον Λάγκα θα είναι το επιθετικό δίδυμο των Σουηδών, και αυτοί παίζουν με τριάδα στην άμυνα, μια καλή ομάδα που σίγουρα θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό τεστ και καλό τεστ για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η εθνική και αμυντικά, γιατί οι Σουηδοί είναι πολύ ικανοί επιθετικά με αυτούς τους δύο παίχτες, τον Ελάνκα και τον Ίσακ. Αυτά για, το, για την εθνική ομάδα. Να πούμε ότι χτες η εθνική νέων υπέστη μια ήττα σοκ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της Σερβίας στο, στην πρεμιέρα των προκριματικών της πρώτης φάσης για το Euro 19. Έτσι οι Σέρβοι τώρα έχουν 3 βαθμούς. Το Καζακστάν με την Πορτογαλία έχουν από έναν πήραν, ήρθαν ισόπαλοι στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και έτσι η εθνική μπλέκει για τα καλά για την πρόκληση στη δεύτερη φάση των προκριματικών. Τώρα θέλει στην, στο επόμενο παιχνίδι που έχει εντός έδρας με την Πορτογαλία επιγόντως τη νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της. Υπενθυμίζουμε το σημερινό μάτς της Εθνικής Ανδρών 8 η ώρα απευθείας από την τηλεόραση του Α.
0: Σε συνέχεια λίγο αυτά που λέγαμε πρωτήρα για Ολυμπιακό, μια πινελίτσα πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα κανονικά λίγη η διάθεση περίοδος μάλλον ανανεώσεων των εισιτήριων διαρκείας του Ολυμπιακού.
1: Δόθηκε παράταση.
0: Δόθηκε παράταση μέχρι και τη Δευτέρα στις 3 ώρα το μεσημέρι, γιατί δεν προλαβαίνει και ο κόσμος. Έχει περίπου από τις 20.000-21.000 διαρκείας ο Ολυμπιακός. Έχει δει τους 15.000-15.500 φίλους του ήδη να έχουν ανανεώσει. Ως εκ τούτου δόθηκε μια παράταση μέχρι και τη Δευτέρα. Επίσης, επισήμανση, επειδή θα έπρεπε όσοι είχαν δει λιγότερα από 13 μάτς να μην μπορούν να έχουν δικαίωμα ανανέωσης των εισιτήριων και να πάρουν από την αρχή νέο εισιτήριο, επειδή υπήρξαν έτσι αρκετοί οι οποίοι παρακάλεσαν ή κάποιοι έλεγαν δεν την είχαν πληροφορηθεί. Μόνο για φέτος μπορούν πραγματικά να ανανεώσουν και συνεχίζουν να ανανεώνουν, αλλά με τις τιμές των εισιτηρίων, με την αύξηση δηλαδή για τους καινούριους κατόχους. Δηλαδή ουσιαστικά τους δίνει ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να ανανεώσουν, αλλά επειδή κανονικά δεν θα ανανέωναν, θα πρέπει να πληρώσουν μια, μικρή αύξηση. Διαβάζω στο sportclub.rs. Είναι σέρβικη ιστοσελίδα, τον Ζίζιτς και τον Ρίνιτς, Νεμάνια Ρίνιτς, τους αναφέρει ως τους νέους βοηθούς του Νίκολιτς. Δηλαδή έχει δύο βοηθούς Σέρβους, συν δύο, δηλαδή το team των προπονητών της ΑΕΚ έχει 5 Σέρβους. Και μάλιστα κάνουν λόγο ότι αυτό... έχει συμφωνηθεί στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Νίκολιτς με τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι εντυπωσιακό, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αποδέχεται στις
1: παρουσιάζει τους παίκτες.
0: Αυτό Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Κλασικός
0: Μάριος Ηλιόπουλος. Στο Παναθηναϊκό
1: δεν βλέπω να κινούνται και πολλά πράγματα. Ήρθε για ένα 48ωρο Δανός προπονητής. Προφανώς κουβέντιασε.
0: Ακριβώς αυτό βλέπω, ότι πρέπει να έχουν μπει κάτω οι στόχοι.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός καίγεται. Δηλαδή ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον. Γιατί ο ξεκίνημα της προετοιμασίας και έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δεν έχει καν τερματοφύλακα αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή γιατί και ο Τσάβες ήταν δανεικός και ο Λαφόν ήταν δανεικός. Δεν ξέρω, πραγματικά μπορεί να, εντάξει, να έχει γίνει προεργασία και να έρθουν μαζεμένες μεταγραφές.
0: Εκτός αν τα ετοιμάζουν και ξέρεις, δεν έχουν διαρρεύσει.
1: Ναι, μπορεί βέβαια.
0: Συμβαίνει και αυτά και είναι πάρα πολλές ομάδες που μαθαίνεις τελευταία στιγμή ότι έχουν έρθει σε συμφωνία με κάποιους παίκτες. Στον Όφι ανακοίνωσαν πλέον και την οριστική συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα.
1: Μεγάλη έκπληξη, γιατί φαινόταν ότι ήταν συζητήσει με τον Άρη, ότι είχε ναυαγίσει η περίπτωση του Όφι, αλλά τελικά έκανε τη ρελάνση με πολύ καλή πρόταση, νομίζω τριετία συμβόλαιο για τον 31χρονο.
0: 67 μάτς έχει παίξει με τον Όφι ο ταξιάρχης Φούντας, 19 γκολ, ένας έμπειρος παίκτης.
1: Βέβαια, θα χρειαστεί πολύ στο ευρωπαϊκό ταξίδι της κριτικής ομάδας φέτος. Σαρωτικές αλλαγές είχαμε και στον Αστέρα Άκτορ. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν αποχώρηση τριών μελών. Ο team manager ο Παναγιώτης Δουφεξής, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών ο Χατζόπουλος και ο επιστημονικός σύμβουλος των Ακαδημιών ο Γιώργος Καχρημάνης. Και από ό,τι έχει διαρρεύσει από την ομάδα της Ακαδίας, ένας παλιός γνώριμος, ο κορυφαίος ξένος του Αστέρα Άκτορ στην Super League, ο Χερόνιμο Μπαράλες, αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα έχοντας το πόστο του team manager.
0: Μεγάλη προσωπικότητα. Γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Μπαράλες.
1: Τρομερός κεφαλός.
0: Κάνα 2-3 χρόνια τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, μιλάει και ωραία ελληνικά.
1: Ναι, πολύ ωραίος τύπος.
0: Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι νεότερο, της απάντησης του Νίκου Παπαδόπουλου στον Λιβαδιακό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πάρα
1: είναι
0: πάρα
1: φλέγον
0: πολύ...
1: ζήτημα.
0: Ορσέ?
1: Είναι φλέγον το ζήτημα αυτό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το θέμα με τον Παπαδόπουλο, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν έχει επιλογή στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να από εκεί πέρα φύγει για το Λιβαδιακό.
0: Και στο εξωτερικό που θα πάει.
1: Λογικά να αναζητήσει. Ναι, στην ναι. Ελλάδα. Δεν είναι, όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες. Πού να πάει.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχει να κάνει...
1: Δεν πολύ... θα πάει τώρα πάλι σε μια μικρομεσαία ομάδα.
0: Όχι,
1: θέλει,
0: όχι.
1: Θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω.
0: Απλώς θεωρώ ότι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, επειδή ξέρεις, βλέπουμε, γράφονται διάφορα, ο Τσάπρας στον Ολυμπιακό, ο Βίχος στην άλλη ομάδα, ίσως θέλει να διασφαλιστεί και, ξέρεις, και μια συνέχεια των όσων έχει δημιουργήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά... Από την άλλη πλευρά, και πριν από 2-3 χρόνια, ο Τσάπρας ή ο Βίχος ήταν παιδιά τα οποία δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Θεωρώ ότι ο Λιβαδιακός έχει την ακαδημία και έχει και το background να δημιουργήσει μέσα από τη δουλειά του Νίκος Παπαδόπουλος τους νέους
1: Τσάπριντες
0: και Βίχους. Πάντως πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει με τον coach του Λιβαδιακού.
1: Ναι. Και θα δούμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί δεν ξέρουμε αν έχει λήξει το θέμα Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου λέει προς πάσα κατεύθυνση ότι εγώ έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, αλλά αν η δική το αποφασίσει να με διώξει δεν έχω πρόβλημα. Επομένως δεν είναι οριστικό ότι ο Ρουμάνος θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και εκεί αναμένονται αρκετές αλλαγές και οργανωτικά και στο δυναμικό. Γενικώς θα υπάρξουν πάρα πολλές ανακατατάξεις και να δούμε αν τελικά θα αποδειχθούν ότι θα γίνουν προς το καλύτερο ή θα αποδειχθούν ότι δεν ήταν σωστές κινήσεις.
0: Λοιπόν, μετά τον Αθανασιάδη φαίνεται ότι ο Ηρακλής, τον τροματοφύλακα,
1: ναι,
0: Αθανασιάδη, πάει, και για τον, πάει και για τον Βασίλη Σουρλή, ένα παιδί το οποίο ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει παίξει και την πρώτη ομάδα, έχει κάνει προετοιμασίες. Ήταν από τους πιο καλούς παίκτες, θα λέει κανείς, από τους πιο φιλοτιμούς παίκτες της Λάρισσας. Είναι στο στόχαστρο του κυρίου. Ο Ηρακλής επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα για το νέο πρωτάθλημα της Super League. Έχουμε, όπως και να το κάνουμε, την επιστροφή μιας ομάδας που έχει παίξει τεράστιο, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού και ναι, πόσο δε μάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολύ καλό προπονητή, με budget κατά πώς δείχνουν τα πράγματα αρκετά υψηλό, και να δούμε και όταν θα οριστικοποιηθεί το roster, να μπορούμε να κρίνουμε τι θα μπορέσει σε πάση περιπτώσει να καταφέρει να δημιουργήσει. Και είναι και άλλες ομάδες και φυσικά, ας πούμε, που ήταν σε ευχάριστες εκπλήξεις, να δούμε πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, εφόσον δεν κλείσει το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ανέπνευσαν εκεί, γιατί ο Λετό ήταν ένας από τους υποψηφίους.
1: Γιατί πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά, ειδικά μετά την φυγή τον 2 το Δεκέμβριο, όλοι περίμεναν ότι θα καταρρεύσει. Εν μέρη, εντάξει, δεν είχε την ίδια παρουσία όπως το πρώτο εξάμηνο, αλλά και μόνο που κατάφερε να την κρατήσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό είναι το θετικό με τον Σεμπάστιαν Λέτο, ότι είναι ένας προπονητής που δεν φοβάται παρατάσει την ομάδα του με στόχο τη νίκη, να πιέσει τον αντίπαλο, να σκοράρει. Και αυτό του έδωσε και έτσι το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να αποτελέσει προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πήγε σε άλλη λύση, σε άλλο μοντέλο. Θα δούμε στο χορτάρι όλες οι αποφάσεις φαίνονται αν είναι σωστές ή όχι. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια μόνο λάθος αποφάσεις παίρνει, οπότε όλοι ελπίζουν αυτή τη φορά να έχει κάνει την σωστή κίνηση ο Γιάννης Αλαφούζος και να έχει πάρει ένα προπονητή που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στον Παναθηναϊκό και να γίνει και πάλι διεκδικητής τίτλου όπως ορίζει η ιστορία του. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια θα κάνει πολύ καλό γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε, όσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός υπάρχει, τόσο οι μεγάλοι βελτιώνονται, αλλά έχουμε δει βελτίωση και στους μικρομεσαίους. Πια περάσαν οι εποχές που έπαιζε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, Πανετολικός και λέγαμε πόσο θα είναι το σκορ. Βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι χάνουν βαθμούς από τις μικρές ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημά μας.
0: Λοιπόν, στην Καλαμάτα πραγματοποιείται μάλλον αυτό το διήμερο, ολοκληρώνεται νομίζω σήμερα, το πραγματοποιεί το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, που είναι ένα από τα κορυφαία τμήματα, και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας και άνθρωποι του αθλητισμού πάνε και κάνουν και μεταπτυχιακά στο συγκεκριμένο, και δεν κάνω λάθος, και κάνει μεταπτυχιακό και για μας η Amanda FUD, το οποίο την βλέπαμε συνεχώς μέσα σε έναν υπολογιστή, να της ευχηθούμε και περαστικά, μιλήσαμε πριν από λίγο. Έχει μια γρήπη, πολλοί κόσμοι γρυφιασμένοι.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, τη Super League εκπροσώπησε ένα πληρώτρια πρόεδρος, η Κάτια Κοξένογλου. Να πούμε ότι στελέχη της Super League παρουσίασαν θέματα σχετικά με την ηγεσία, τη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων στο ποδόσφαιρο, καθώς και με τη διακυβέρνηση στην ακεραιότητα και το αθλητικό δίκαιο. Είναι, επαναλαμβάνω, μία από τις πιο σημαντικές αθλητικές διημερίδες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Απλώς να πούμε ότι ανακοίνωσε και δεύτερη μεταγραφή μετά τον
0: Βαρζιλιάνο.
1: Ναι, μετά τον Βαρζιλιάνο Μαρσελίνο Καρεάσο, πήρε και τον Ισπανό αριστερό μπακ Χούλιο Αλόνσο. Μια πολύ καλή μεταγραφή. Ένας παίκτης που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπέτης και έχει παίξει σε καλές ομάδες, έστω και αν είναι τη Segunda Division, έχει παίξει στην Αλμπαθέτε, στη Μιραντές, στην Ουέσκα. Οπότε καλό είναι, βλέπουμε να έρχονται παίχτες που πραγματικά μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο και των ομάδων αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και βεβαίως και η Καλαμάτα είναι και αυτή μια σπουδαία προσθήκη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέσαν δύο πολύ ιστορικές ομάδες, όπως είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Ανέβηκαν επίσης δύο πολύ ιστορικές ομάδες και δεν ξέρω μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον πραγματικά να γίνουν 16 οι ομάδες, αλλά όχι με τον τρόπο που πήγαινε να γίνει φέτος. Δηλαδή ξαφνικά πέσαν κάποιοι και ζήτησαν αμέσως ένα διάρθρωση. Αυτό δεν ήταν σωστό. Αλλά θες να σου πω κάτι, Μιχάλη, εάν είναι πραγματικά χάρη να έχουμε ομάδες οι οποίες πραγματικά να επενδύουν κτλ. Και επειδή βλέπουμε ότι φέτος βάσει δυναμικότητα. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν οι χειρότερες ομάδες που έπεσαν, αλλά σίγουρα ήταν αυτές οι οποίες δεν ήταν πιο σταθερές στο τέλος. Η ψαλίδα έχει μικρύνει. Ίσως από το να έχουμε αυτή τη διαδικασία των play-off που δεν μας πολύ αρέσει, και μάλιστα να πω ότι στο δελτίο ειδήσεων του Φωτορέα Βεστόπουλου με πήρε τηλέφωνο και ο Λίας Βεστόπουλος και ο μπαμπάς. Και συμφωνώ μαζί του ότι στα play-off και όλα τα υπόλοιπα δεν δείχνουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να δούμε ξανά πρωτάθλημα χωρίς play-off και με 16 ή με 18 ομάδες στην Super League.
1: Είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση.
0: Είναι τα τηλεοπτικά, αλλά νομίζω τα κερδίζουν. Δηλαδή, τα χαμένα παιχνίδια τα μαζεύεις διαφορετικά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με συνεντεξούλα πολύ σημαντική για τα του Πειραιά. Ξεκαθάρισε ότι ανεβαίνουν από τον όμιλο του Εθνικού, από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Super League 2, η Ζάκηθος και ο Πύργος. Τιμωρήθηκε μεν ο Πύργος, έχασε εκείνο το παιχνίδι.
1: Δεν αφαιρέθηκε
0: βαθμός, οπότε μένει στην κατηγορία. Εκτός από τον Εθνικό, μένει και ο Άρης Πετρούπολης στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε, διαφημισούλες.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Γκρουπ, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Φτωχιδέ στο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Πάμε. Τρίτο κομμάτι της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο που είναι και τα καλύτερα. Γιατί έχουμε δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις. Και ενίοτε και γίνεται. Θέλω χαμός. Λοιπόν, πάμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιάς. Συναντήσουμε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης και μάλιστα ο Μιχάλης Μουσελής, εκτός των άλλων, εκτός από φίλους, εκτός, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδου και Πρόληψης Βίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Η επικοινωνία μας έχει να κάνει είχε ως αφορμή όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ξεκίνησε με τη δήλωση του Γιάννη Σπάθα, του πρόεδρου της ΕΠΣ, κατά της δίκης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Χθες είχαμε και μία ακόμα τοποθέτηση και μάλιστα μία ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, η οποία καταγγέλει δημόσια την αυθαίρετη απόπειρα της διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και της Προέδρου της κυρίας Χριστίνας Τσιλιγκύρη να προχωρήσει έξωση της Ένωσης από την ιστορική της έδρα, δηλαδή από τα γραφεία που είναι στο περιβάλλοντα χώρο. Η ενέργεια αυτή παραβιάζει προκλητικά την νόμιμη υπογεγραμμένη σύμβαση στέγασης, η οποία έχει ισχύ ως το 2033. Ολόκληρη ανακοίνωση, αλλά και, προσέξτε να δείτε, και την επιστολή διαμαρτυρίας που έχει αποστείλει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά προς τους τοπικούς φορείς, γενικούς γουγουά, βουλευτές και δημάρχους Πειραιά και Ομοροδήμων, στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr.
1: Και βέβαια καταλήγει Λουκά, Μιχάλη.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη Μουσελή.
1: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Με την κατηγορηματική δήλωση προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υποχωρήσει.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, Μιχάλη?
1: Τι γίνεται?
0: Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε λίγο με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί στο ΣΕΦ.
2: Και εμείς ευνηδιαστήκαμε, γιατί σε προηγούμενη συνεννόηση είχαμε έρθει να κάνουμε ένα ραντεβού, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το όποιο πρόβλημα υπάρχει, και παραμονή του Αγίου Πνεύματος μας έστειλαν μία απόφαση του 2019 για άμεση έξωση από τα γραφεία, τα οποία χτίσαμε εμείς με χρήματα των πειραϊκών σωματείων και όχι μόνο το 2003. Ο Μιλόν πρόσφερε εθελοντική εργασία, όπως και άλλοι παλαιοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου του Πειραιά, και από εκεί και πέρα το θεωρούμε σπίτι μας. Έχει ένα πολύ μικρό ενίκιο για να σταθμιστεί το ποσό το οποίο χαλάσαμε, και γι' αυτό υπάρχει και το συμβόλαιο που έχουμε, το συμφωνητικό που έχουμε μέχρι τότε. Εμείς κάναμε ανακοπή, η οποία έγινε δεκτή και θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου.
1: Αυτή την απόφαση του 2019 τώρα την μάθατε ή την γνωρίζατε ότι υπάρχει?
2: Την γνωρίζαμε, αλλά ήταν σε αδράνεια και από την προηγούμενη διοίκηση του κύριου Λύρα και από αυτή τη διοίκηση. Αλλά η κυρία Τσιλιγκύρη ξαφνικά, επειδή δεν έχει χώρο να στεγάσει τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά την απόφαση να δοθεί όλος ο χώρος του γηπέδου στο ΙΓΚΑΕ Ολυμπιακός, όμως δεν μπορούμε να είμαστε εμείς τα εξυλαστήρια θύματα. Και ειδικά σε ένα κτίριο που το έχουμε χτίσει εμείς, σε ένα κτίριο που είναι το μοναδικό με άδεια. Υπάρχουν άλλοι χώροι παρακείμενοι δεξιά και αριστερά, που μπορεί να πάει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η διοίκηση και να φτιάξει τα γραφεία της.
0: Για να καταλάβω, αυτό το χώρο, πραγματικά θυμάμαι, είχαν γίνει προσπάθειες από τον Αείμνηστο τον Παναγιώτη Σαλπαία, μετά με τη διοίκηση Ανασόπουλου κτλ. Δημιουργήθηκε πραγματικά, κατασκευάστηκε αυτός ο χώρος, στον οποίο στεγάζεται πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Στη συνέχεια πληρώνεται ενίκιο, δηλαδή υπάρχει κάποιο τίμημα, αναφέρθηκε σε ένα μικρό?
2: Υπάρχει ένα τίμημα μικρό, ναι. Σαν ανταποδοτικό για το ποσό που είχαμε χαλάσει για να χτίσουμε. Γι' αυτό υπάρχει το συμβόλαιο, το συμφωνητικό μέχρι το 2033.
0: Μέχρι το 2033. Και εσείς βέβαια πληρώνετε κανονικά ρεύματα, νερά και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πληρώνουμε τα έξοδα λοιπόν αυτά. Από εκεί και πέρα, όποια οικονομική διαφορά υπάρχει θα λυθεί στις 10 του μηνός που υπάρχει ένα αστικό, και από εκεί και πέρα η όλη διαφορά μας θα λυθεί τότε. Εμείς καταθέσαμε όλα τα νόμιμα χαρτιά, τα οποία κάποιοι από το στάδιο δεν τα γνώριζαν, δεν τα ήξεραν, όμως δεν είναι προβληματικό μας. Η μία διοίκηση που διαδέχεται την άλλη πρέπει να έχει μία συνέχεια.
0: Μιχάλη Μουσολίνη, να σε ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Λέει το Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, παρακαλώ πολύ, όπως μας παραχωρήσετε την κατάσταση, για να δημιουργηθεί χώρος τον οποίο θα στεγαστεί το διοικητήριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι διοικητικές υπηρεσίες. Σας έχει προταθεί κάποιος άλλος χώρος, γιατί κάτι μίλησε για κάποιο άλλο παρακείμενο χώρο. Σας προτάθηκε να πάτε, παραδείγματος χάρη, προς το γηπέδο του ποδοσφαίρου, σε κάποιο άλλο κτηριάκι? Ποιες ήταν οι κουβέντες που κάνατε, αν μπορεί να πεις και αν είναι και ανακοινώσιμο?
2: Μπορώ και να πω και να είναι και ανακοινώσιμα. Καμία επίσημη κουβέντα. Όταν λέμε θα φύγεις από εκεί και θα σε στείλω εγώ εκεί με δικά μου ή με όποια έξοδα, πρέπει να είναι γραπτά.
0: Ναι.
2: Αυτά που λέω εγώ σε σένα και εσύ σε μένα είναι λόγια του αέρα. Άπια στα πουλιά, χίλια στον παρά. Δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση.
0: Δεν υπάρχει καμία ανεπίσημη.
2: Το ανεπίσημη δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα.
2: Ναι.
0: Και επίσης, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σκληρές οι ανακοινώσεις τις οποίες...
2: Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. 29 του μηνός που είναι η Γενική μας Συνέλευση θα είναι η ισχυρότερη και δυνατότατη Γενική, γενική Συνέλευση
0: 29 Ιουνίου. Τακτική Γενική
2: 29 Ιουνίου. Η οποία θα κρατήσει ώρες, θα τοποθετηθούν όλα τα σωματεία και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όλους τους παράγοντες τους αθλητικούς, τους ποδοσφαιρικούς, που ήταν τότε το 2000 που μας παραχωρήθηκε επί του ΑΕΜΝΗ στους Αλπαία και το 2003 όταν ξεκινήσαμε να χτίζουμε αυτό το κτίριο.
0: Τώρα, όσον αφορά ένα κομμάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, επειδή παραδείγματος χάρη αναφέρεστε προσωπικά στην Χριστίνα Τσιλικύρη για το αν εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα, στην τοποθέτησή του Γιάννη Πάθας προχθές είχε μιλήσει ότι για τη Χριστίνα Τσιλικύρη πλην του μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επί διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με την Χριστίνα Τσιλικύρη και παραχωρήθηκε ο χώρος του γηπέδου και έγιναν και πράγματα.
2: Πού παραχωρήθηκε.
0: Πού παραχωρήθηκε.
2: Στο Δήμο Πειραιά.
0: Γιατί παραχωρήθηκε στο Δήμο Πειραιά?
2: Για να εξυπηρετούνται τα πειραϊκά σωματεία.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν ήταν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
2: Εδώ και 40 χρόνια, όταν ο αείμνηστος Γιάννης Αποστολίδης σε ένα βράδυ το έκανε γήπεδο ποδοσφαίρου, είμαστε τότε κοντά στα 20 πειραϊκά σωματεία. Τώρα είμαστε 11. Που προπονούμαστε εκεί. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε ναι, έκανε κάποια προσφορά η κυρία Τσιλικύρη.
0: Όχι, όχι. Αλλά όμως αυτό το οποίο είχε διαφανεί και με τις τοποθετήσεις της και με αυτά τα οποία έχουμε και εμείς καταγράψει, ήταν πάντα υπέρ το να λυθούν τα προβλήματα. Και ήταν μάλιστα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως και ο Δήμος, να δημιουργηθεί και η Εξεδρούλα και να κατέβει και ο υφυπουργός, ο κ. Βρούτσης, ο οποίος ο υπουργός αναπληρωτής, υπουργός αθλητισμού, έχει δεσμευτεί και για την ανακατασκευή του Χλωτάπητα.
2: Ωραία. Εδώ υπάρχει λοιπόν αναντιστοιχία λόγου και γραφής, λόγων και γραμμένων. Είναι έτσι, δεν είναι? Εγώ δεν θα κάνω κριτική. Ασπάζομαι απόλυτα την δήλωση του Προέδρου μας, του Γιάννη του Σπάθα. Ασπάζομαι απόλυτα την ανακοίνωση της ΕΠΣ Φυρεά. Δεν θα μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο για την κυρία Τσιλικύρη. Θα μιλήσω μόνο για τα γεγονότα.
1: Οπότε τώρα περιμένουμε δηλαδή το αστικό δικαστήριο, αυτό είναι το πρώτο βήμα.
2: Το αστικό είναι άλλο πράγμα, γιατί εδώ ξαφνικά μας είπαν ότι χρωστάμε 65.000, βάζοντας μέσα ακόμα και τα φώτα που εδώ και 5 χρόνια τα πληρώνει ο Δήμος Πειραιά, το όποιο ενίκιο και τέτοια. Τελικά δεν ήταν 65, μας λέγανε ότι δεν πληρώνουμε, τους πήγαμε τις αποδείξεις, καταθέσαμε στο δικαστήριο ότι πληρώνουμε. Εκτός το διάστημα του κορονοϊού που είχαν σταματήσει όλα, και δυστυχώς δεν γνωρίζαν ότι έχουμε πληρώσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχει συνέχεια η μία διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με την άλλη. Εμείς έχουμε όλες τις αποδείξεις. Και αν χρωστάμε κάτι, βεβαίως θα το πληρώσουμε.
0: Επίσης να πούμε ότι οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, όπως και η ΕΠΟ, δεν επιχορηγούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί οι ενώσεις, όχι μόνο του Πειραιά και της Αθήνας και όλα τα υπόλοιπα, είναι μη επιχορηγούμενες. Σωστά δεν το λέω αυτό, Μιχάλη?
2: Είναι πολύ μικρό πλέον το ποσό που παίρνουμε. Ναι. Κάποτε παίρναμε 130.000 και τώρα δεν είναι ούτε το 1/8.
0: Έτσι ακριβώς. Για να ξέρω κόσμο, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει:
2: βασικά,
0: μα καλά.
2: Είναι η μισθοδοσία που έπρεπε να πληρώνεται, αλλά δεν πληρώνεται, δεν φτάνουν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η γενική σας συνέλευση, αλλά και το πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση, η οποία, να σου πω την αλήθεια, πραγματικά όταν είπα στην αρχή, στο ξεκίνημα της κουβέντας, με εξέπληξε. Πραγματικά με εξέπληξε, με δεδομένο ότι μέχρι τώρα υπήρχε έτσι μια γαστή συνεργασία. Δεν
1: περίμενε τέτοια εξέλιξη.
0: Από πουθενά ότι θα προκύψει αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια έχει χοντρίνει πάρα πολύ, με δεδομένο ότι είναι και πάρα πολύ σκληρές οι ανακοινώσεις, τοποθετήσεις.
2: Εδώ περιμέναμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη, μία παρέμβαση του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη του Μόραλη, να κάνουμε μία συνάντηση με την κυρία Τσιλιγκύρη και με την Ένωση Πειραιά, να λυθεί οριστικά το θέμα. Και ανταυτού, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, μας έρχεται εξώδικο οριστικής έξωσης.
0: Μάλιστα, λοιπόν,
2: δεν το βλέπω λογικό, δεν θα μπω εγώ στην αντιπαράθεση πού θα πάει η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι δικό τους θέμα, όμως εμείς έχουμε ένα συμβόλαιο μέχρι το 2033, το οποίο θα τηρηθεί είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν.
0: Μακάρι να λυθεί αυτό το θέμα και να λυθεί το συντομότερο δυνατό και χωρίς πολλά.
1: Ναι, μωρέ, χωρίς ακρότητες.
0: Εμείς τουλάχιστον, ξέρεις Μιχάλη, που ασχολούμαστε και χρόνια με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας, πραγματικά ξέρεις, είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη να ερχόμαστε τώρα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού να έχει δημιουργηθεί ένα τόσο, είναι σημαντικό όμως θέμα για την Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Από φέτος οι μεταγραφές στους ερασιτέχνες θα είναι για όλο το χρόνο.
0: Ναι.
2: Δεν θα υπάρχει χρονική περίοδο ένας μήνας, δύο μήνες. Αν εμείς αύριο μεθαύριο δεν είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές ηλεκτρονικά με τον εξοπλισμό μας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Αυτό είναι επίσης σωστό και θα πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Η Ένωση δεν υπάρχει ένα γραφείο.
2: Και επίσης θέλω από τώρα σας λέω, θα δείτε πόσο νοικοκυριό έχει κάνει η διοίκηση που βγήκε υπό το Γιάννη Σπάθα και τα μέλη τα υπόλοιπα. Από πέρυσι το Μάρτιο μέχρι τώρα έχουμε αναλάβει χρέη 30 ετών και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έχουμε φέρει εις πέρας και θα τα ακούσετε στην Γενική Συνέλευση. Άρα γιατί να μην πληρώσουμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ή οπουδήποτε αλλού κάτι που οφείλουμε.
0: Εκεί θα είμαστε. Εμείς τουλάχιστον είμαστε εκεί πέρα. Τα ακούμε, τα καταγράφουμε, τα μεταφέρουμε, Μιχάλη Μουσιλή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την τοποθέτηση και βεβαίως εδώ είμαστε. Πάντα το βήμα σε όλους τους φορείς του Πειραιά, όπως βεβαίως και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πω ότι έχω μιλήσει...
2: Βεβαίως, δεν κάνουμε μονόλογο. Κάνουμε διάλογο,
0: ωραίο διάλογο.
2: Πρέπει να καθίσουμε κάτω, να καταλάβουν και εκείνοι ότι αυτό το χτίσαμε, είναι το σπίτι μας, τουλάχιστον μέχρι τότε. Αν έχουν κάποια πρόταση άλλοι να μας κάνουν γραπτός, θα είναι καλοδεχούμενοι να τη συζητήσουμε. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μονοδιάστατοι.
0: Βεβαίως. Απλώς εγώ για τη δημοσιογραφική διοντολογία, γιατί Μιχάλη, εκτός των άλλων, είσαι και ακροατής και ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να τηρούμε στις αποστάσεις. Ήδη από την πρώτη τοποθέτηση του κύριου Σπάθα είχαμε επικοινωνήσει με τη διοίκηση του ΣΕΦ και προσωπικά με τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Είναι ενήμεροι και βεβαίως και αυτοί της έχουμε απευθύνει την πρόταση να έχει την δική της παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, να ακούσουμε και να ακούσει και ο κόσμος την πλευρά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το αναφέρω αυτό, Μιχάλη μου, για λόγους
2: πρέπει να είναι τα σωστά κανάλια και η σωστή ενημέρωση, έτσι πρέπει να είναι. Και γι' αυτό και μένα με ακούσατε σήμερα να εκθέτω τα γεγονότα. Ναι. Να μην βάλω κατά της προσώπου της κυρία Τσιλιγκύρη. Δεν μηδενίζω το έργο της.
0: Σαφέστατα. Και ήσουν απόλυτα σαφής σε αυτά τα οποία είπες. Μιχάλη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
1: Μιχάλη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, μόνο θα ήθελα να πω ότι στο τμήμα διαχείρισης και διοργάνωσης του αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουμε και εμείς ένα δικό μας παιδί, τον Παναγιώτη τον Τσακονάκο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θα τραβήξει πολύ, γιατί δεν έχουμε διαιτητή στο πίνακα τη Super League 1. Θα το συζητήσουμε από εβδομάδα.
2: Δεν είναι ώρα να το πούμε και δεν είμαι και ο αρμόδιος.
0: Το ξέρω, αλλά ποδοσφαιρικά μπορούμε όμως να το κάνουμε μια κουβέντα.
2: Ποδοσφαιρικά εκτός αέρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Καλό θα είναι ο καθένας να μιλάει. Καλό θα είναι ο κύριος Μυραδωράκης, που είναι επικεφαλής της διαιτησίας. Συγγνώμη, μόνο για ένα λεπτό. Ήταν φέτος πάρα πολύ δίκαιος και είχαμε τις καλύτερες διαιτησίες των τελευταίων 30 ετών που θυμάμαι εγώ στον Πειραιά.
0: Αυτό είναι σημαντικό να τα ακούμε από τον Μιχάλη Μουσελή. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο καθένας πραγματικά στο μέτρο, αλλά εντάξει, το θέμα βέβαια. Εμάς μας πονάει, εμένα με πονάει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές που θα πρέπει σιγά σιγά να αξιολογούνται και να είναι συνέχεια να παίξει ο Πειραιάς. Λοιπόν, αυτά. Παναλαμβάνω ότι εγώ προσωπικά ως υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος και βεβαίως ως αθλητικό τμήμα και ως Κανάλι 1 έχουμε
1: απευθύνει την πρόσκληση
0: στην Χριστίνα Τσιλικέρη να ακούσουμε, να μας μεταφέρει και την πλευρά του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Πρέπει να κλείσουμε, Μιχάλη.
1: Παραπέντε.
0: Έρχεται η Μαρία Παπαναγιώτου, εκεί πέρα δηλαδή που ανεβάσαμε εμείς την ένταση με την καλή έννοια. Θα έρθει με το Πειραιάς Well, με καταπληκτικές μουσικές, με καταπληκτικές προτάσεις για το πώς θα πρέπει να περνάμε καλά. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Για την προηγούμενη μια μισή ώρα στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στην Εκατερίνα Κοκαλίδου, Γιώργος Καρίδης στη γραμματιακή υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Για ενίσχυση της συνεργασίας σε ενέργεια, μεταφορές, άμυνα και υδάτινους σπόρους συζήτησαν οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Σόφια. Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες Αθήνας και Λευκωσίας, αναφέρει η Άγκυρα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αριουπάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Συνελήφθη ηλικιωμένος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του στα Τρίκαλα. Αφαιρέθηκε το δίπλωμα του 75χρονου οδηγού που χτύπησε με το γιο ταχύ του 6 οχήματα και 2 καταστήματα στην Αύπακτο, παραλίγορα σκοτώσει η μητέρα με το παιδί της. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, πάνω από 70 άτομα στο νοσοκομείο. Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη, το μήνυμα Τραμπ στους μεσολαβητές. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή ασθενή θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Μαρία Παπαπαναγιώτη από την σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Πειραιάς Well. Με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου. Στο κανάλι 1.
2: You're listening to Chill Your Mind Radio.
3: Turn off the light, take a deep breath and relax.

καλοκαιρινό το ραδιοφωνικό εργαστήρι ευεξίας, όπως το ονομάζουμε. Μελετούμε για σας, ερευνούμε, συλλέγουμε ό,τι πιο hot προσφέρει η επιστήμη ως πληροφορία για να δημιουργήσουμε το δικό μας πλοηγό ευεξίας. Μαζί με σας και εμείς προσπαθούμε αυτή την ώρα λίγο βιωματικά να ανεβάσουμε το ζεν μας, να ανεβάσουμε τα ευεξιακά δυναμικά, να ζήσουμε μια ώρα ραδιοφωνικού wellness.

Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο ευεξιακή η συνθήκη την οποία βιώνουμε αυτή την εποχή. Όλα φαίνονται πιο ανάγλυφα, χρωματικά. Μια μικρή βόλτα ακόμα και μέχρι τη γωνία από το σπίτι μας μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερο ενέργεια. Το πρωί ξημερώνει η μέρα πολύ πιο ευβίωνη, τουλάχιστον έτσι δείχνει, και όλο αυτό προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε κι εμείς στην καθημερινή μάχη της πραγματικότητας.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι ό,τι και αν μας απασχολεί, ό,τι και αν μας στεναχωρεί, ό,τι και αν μας προκαλεί, και δεν είναι λίγα για κανέναν σχεδόν. Μέρος του wellness και του ρεπερτορίου αυτής της εκπομπής είναι η καλλιέργεια της ανθεκτικότητας. Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα πάνε μαζί εξάλλου στη μάχη της μεγάλης ζούγκλας. Αυτό είναι το ρητό. Adapt to survive. Προσαρμοστείτε για να αντέξετε ό,τι και αν συμβαίνει. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τον ήλιο, τον ουρανό που κάθε μέρα γίνεται πιο γαλανός.

Και όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μην στεναχωριόμαστε ότι και αν συμβεί, εξάλλου η θάλασσα είναι κοντά. Δεν το είπε μόνο για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, το είπε και για εσάς εδώ στον Πειραιά, να ξέρετε. Είστε πολύ πλούσιοι γιατί έχετε τη θάλασσα σε σχέση με άλλους πολίτες του κόσμου, ακόμη και αν η φτώχεια σας βασανίζει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μπορούμε να ευγνωμονούμε την τύχη μας όλοι μαζί. Τώρα βέβαια αυτή η εποχή είναι λίγο βασανιστική όταν δουλεύει πολύ κανείς.

Και αν προσπαθήσει κανείς να το εξηγήσει, το γράφουν και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, είναι γιατί επιτέλους έχει έρθει η εποχή την οποία ονειρευόμασταν όλο το χρόνο. Με γλυκές καλοκαιρινές νύχτες, με τέλειες φεγγαράδες, με ωραίο αεράκι το πρωί, με τέλεια θάλασσα, με την παραλία να μας περιμένει και τη ραστόνη να μας προκαλεί.

κατά τους στίχους του τραγουδιού. Και επειδή πολύ θα θέλαμε αυτή την εποχή να σκεφτόμαστε κάτι και να γίνεται χωρίς να κουραζόμαστε, ας πάμε λοιπόν στην εφηία της αναβλητικότητας. Είναι μια νέα τάση στην κοινωνική ψυχολογία. Η ιδιοφυΐα της αναβλητικότητας, για την ακρίβεια όπως αποκαλείται. Σε αντίθεση με την παθολογία. Όλη η θεωρία έχει να κάνει με το πόσο πολύ καλύτερη δουλειά κάνει κανείς όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση απόλυτης ξεκούρασης, όχι τεμπελιάς, αλλά και λίγο τεμπελιάς.

Μία πολύ πρωτοποριακή έρευνα που έγινε από την αναλύτρια Mary Mordino Young στην Ιαπωνία το 2025 και έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία.

Εστιάζει στο γεγονός ότι ένα μυαλό σε ηρεμία είναι πολύ πιο αποδοτικό. Με άλλα λόγια, όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, την hectic, όπως τη λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή την νευρωτική, που προσπαθούμε να διεκπεραιώνουμε καθημερινά χιλιάδες εκκρεμότητες και εντός της ώρας της δουλειάς, εκκρεμότητες της ίδιας της δουλειάς, που τις βλέπουμε ως εκκρεμότητες. Ας μην περιμένουμε αυτό να μας βοηθήσει να κάνουμε και θαύματα, ας το παραδεχτούμε.

αυτή η κατάσταση της εκτέλεσης των εργασιών, στην οποία λίγο πολύ όλοι έχουμε μπει, με το ρολόι στο χέρι, με τις άπειρες υποχρεώσεις που μας κυνηγούν, με τη σύμπτυξη του χρόνου, με τον καθόλου προσωπικό χρόνο, με την καθόλου ξεκούραση και ούτω καθεξής, αυτό δημιουργεί κάποιο είδους όχι αναπηρία, αλλά μειωμένη απόδοση σε πάρα πολλές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως έχει καταδειχθεί. Σε αντίθεση με την κατάσταση του μυαλού όταν είναι εν ηρεμία. Ένα μυαλό εν ηρεμία δεν θεωρείται επουδενείται μπέλικο. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση των επιστημόνων. Και είναι πολύ σημαντική να την ξέρουμε και εμείς, για να μην νιώθουμε και πολλές τύψεις, ειδικά όσοι αρέσκομαστε στο να αναβάλουμε

μερικοί που τελικά πολύ σωστά επιλέγουν να ξεκουράζουν το μυαλό τους αντί να το στριμώχνουν και να το κουράζουν. Και εκτός από την ανάπαυση κάποιοι ονειροπολούν. Βοηθούν αυτό το οποίο αποκαλείται στις εγκεφαλικές λειτουργίες το δίκτυο της προεπιλεγμένης λειτουργίας του εγκεφάλου, το οποίο δείχνει να είναι αδρανές αλλά είναι πολύ δραστήριο, και τις ώρες ακριβώς της ανάπαυσης παράγει και δημιουργεί, δηλαδή κλαδεύει, όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά, τα ασήμαντα δεδομένα τα οποία ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται και τα αποβάλλει, και την ίδια ώρα διεκδικεί την πρόσβαση σε συναισθήματα, στην κοινωνική επίγνωση και στις ιδέες.

Είναι μια επικοδομητική. Είναι μια επικοδομητική εσωτερική λειτουργία αναστοχασμού, όπως επισήμως λένε οι νευροεπιστήμονες. Εξού και η αναβλητικότητα δεν πρέπει πουθενή να θεωρείται πια ούτε ελαττωματική, ούτε ενοχική,

0: You don't need words to be heard. You don't need sound.
1: Επίσης αυτή η κατάσταση της ραστόνης ή μάλλον του νεταρίσματος του εγκεφάλου, εκεί δηλαδή που καταφέρνουμε όντως να ξεκουραζόμαστε, που πετάμε τα περιτά άγχη και κυρίως πετάμε το βάρος της λειτουργικότητας και τα to-do lists. Εκεί αναδύεται η πρωτοτυπία για τους ανθρώπους που είναι δημιουργικοί. Μπορεί κάποιος να σετάρει στον εγκεφαλό του ένα project για το οποίο μπορεί να βασανιζότανε μερόνυχτα μέσα σε συνθήκες καθημερινής δουλειάς. Μπορεί ένας ζωγράφος να έχει μια ιδέα, ένας καλλιτέχνης να συνθέσει κάτι για το οποίο δεν μπορούσε να εμπνευστεί εδώ και καιρό. Γενικώς αυτή η κατάσταση της εγκεφαλικής τεμπελιάς σε εισαγωγικά είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να καλλιεργούμε και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσβλέπουμε, δηλαδή να τελειώνουμε με διαδικασίες και επώδυνες διαδικασίες, ακόμα και επώδυνες δουλειές, οι δυσάρεστες δουλειές, δεν είναι λίγες αυτές που κάνουμε καθημερινά.

να σηκωθούμε ή να πετάξουμε τα τάμπλετ και τους υπολογιστές και να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Να ακούσουμε τα πουλιά να κελαϊδούν. Να πηγαίνουμε μια βόλτα, να πάμε μια βόλτα, να αφήσουμε το μυαλό μας

για όσους κοινωνικά, ηθικά, συναισθηματικά, ενοχικά εν ολίγης, η διαδικασία της αναβλητικότητας έχει υπάρξει ως δεδομένο ελάττωμά τους στο μυαλό τους, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό.

και να επενέσουν λίγο τον εγκέφαλό τους για το γεγονός ότι χρειάζεται όταν πιέζεται να νετάρει για να μπορεί να αποδίδει. Είναι τα απόλυτα φυσιολογικά αντανακλαστικά, όπως λένε πλέον οι ειδικοί. Για να ανοίξουμε την πόρτα σε μια πιο δημιουργική μαγεία, που είναι και το ζητούμενο της ευεξίας.

Που και που εκπομπή ευεξίας είμαστε, να σας θυμίζουμε ότι η πιο σημαντική άσκηση για τον εγκέφαλό μας, αυτή η οποία μας μεταθέτει άμεσα σε κατάσταση ευεξίας, ακόμη και αν η αμέσως προηγούμενη κατάστασή μας ήταν απολύτως καταθλιπτική, είναι το γέλιο. Δεν το λέω με την έννοια του γέλιου και του κλάματος, και δεν το λέω με την έννοια, δεν το λέμε με την έννοια της ψυχωτικής μετάπτωσης που θα έλεγε κανείς.

Αλλά το αναφέρουμε γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι το γέλιο, εκτός από μια αυθόρμητη αντίδραση χαράς, είναι ένας πολύπλοκος βιολογικός μηχανισμός που άμεσα επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και άμεσα συμβάλλει στη συναισθηματική μας ανθεκτικότητα. La puerta queda abierta, la casa sabe a flor. Μάλιστα, μία ειδική ερευνήτρια στο γέλιο, η Ζακλίν Χάρτικ από το Πανεπιστήμιο του Middle Essex, που έχει γράψει και ένα πολύ γνωστό βιβλίο που έγινε bestseller, The Brain That Loves to Laugh, δηλαδή ο εγκέφαλος που του αρέσει να γελάει. Έχει καταλήξει στο ότι το γέλιο, εκτός του ότι πρέπει να συστήνεται, ως ένα λειτουργικό αντίδοτο στο στρες, βοηθάει παράλληλα και στην παιδική ηλικία, στην ταχύτερη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών, και συστήνει στο εκπαιδευτικό σύστημα να μπορέσει να εντάξει όχι τα μαθήματα γέλιου, αλλά τα τμήματα εκείνα που θα βοηθούν τα παιδιά να μπορούν να γελάνε περισσότερο και πιο αυθόρμητα, ώστε να γίνει μέρος της πραγματικότητας στην υπόλοιπη ζωή τους. Θα έχετε δει τα μωράκια και όλοι όσοι έχετε μεγαλώσει παιδιά, πόσο εύκολα γελάνε. Δεν είναι τυχαίο, το γέλιο ενεργοποιεί ένα ευρύ δίκτυο περιοχών του εγκεφάλου πριν ακόμη αναπτυχθεί η ομιλία στα παιδιά.

Και βέβαια το αγαπημένο μας το αγαπημένο μας θέμα που είναι το χιούμορ. Δείχνουν πια οι έρευνες ότι είναι μια ένα χάρισμα που απαιτεί επεξεργασία του εγκεφάλου, εξαιρετικά ικανή, μαζί με αντανακλαστικά τα οποία είναι πολύ οξυμένα, μαζί με γνωστική διαδικασία η οποία είναι πολύ απαιτητική, γιατί ο εγκέφαλος όταν λειτουργεί με χιούμορ, όταν αντιμετωπίζει κάτι με χιούμορ και πολύ περισσότερο όταν κάνει ένα διάλογο με χιούμορ, καλείται να λύσει, όπως λένε οι νευροεπιστήμονες, και αντιφάσεις και να επεξεργαστεί απρόβλεπτες πληροφορίες, και κατά αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται οι λειτουργίες και της μνήμης και της εργασίας, και προάγεται η δημιουργική σκέψη μέσα από την νευροπλαστικότητα. Όλα αυτά με λίγο χιούμορ στη ζωή μας.

Λέει λοιπόν η καθηγήτρια Χάρντινγκ, η οποία όπως σας είπα έχει κάνει ειδικές εισηγήσεις για την ένταξη του γέλιου στην εκπαίδευση, ότι για τους μαθητές που μπορούν να εντάξουν το γέλιο και το χιούμορ και το χώρο του αστείου στο πρόγραμμα των σπουδών τους, έχει αποδειχθεί ότι το γέλιο μειώνει το γνωστικό φορτίο των μαθητών και κάνει τις πιο δύσκολες πληροφορίες πιο εύκολες και στην κατανόηση και στην απομνημόνευση. Θεαματικό. Η αλήθεια είναι και για τα παιδιά που περνάνε τη δοκιμασία των Πανελληνίων αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται πολύ διστημικό πνεύμα, χρειάζεται και λίγο γέλιο και λίγο χιούμορ και λίγο φιλοσοφία. Εννοείται ότι χρειάζονται τα παιδιά μας ενθάρρυνση, φυσικά. Αλλά και για εκείνους που δεν πάνε όσο τέλεια θα θέλανε, καλύτερα είναι το κεφάλι να είναι ψηλά και το χαμόγελο στη θέση του.

0: Μείνετε κοντά μας σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί, Πειραιάς Well, λίγος χρόνος για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε τα υπόλοιπα για το wellness.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Μετά από την πολύ ψυχανάλυση που κάναμε στο πρώτο session της εκπομπής και δώσαμε χώρο στην αναβλητικότητα καταρχήν, και φυσικά στο χιούμορ της ζωής μας, πάμε και λίγο στις τάσεις. Οι τάσεις λοιπόν, μια και τώρα το καλοκαίρι είναι ο κόσμος των αισθήσεων πολύ πιο ενδυναμωμένος παντού όπου και αν βρεθούμε. Μπορεί να μην ακούμε πολύ καλύτερα γιατί η χώρα είναι ανοιχτή, αν και μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά σίγουρα βλέπουμε, όπως είπαμε, πολύ πιο έντονα χρώματα και μυρίζουμε τις μυρωδιές της φύσης και όχι μόνο. Στην παραλία μυρίζουμε και τη θάλασσα, αλλά και τα αρωματικά λάδια σώματος, λάδια μαλλιών και ούτω καθεξής. Καμιά φορά και κανένα τόστ που φέρνει ο σερβιτόρος. Είναι όμως σίγουρα μια εποχή που ενδυναμώνεται η όσφρησή μας και θα θέλαμε να πάμε στο πέραν του φυσικού, στο λίγο πιο καταναλωτικό, νομίζω ότι μας αξίζει, και να δούμε την τάση των αρωμάτων. Η τάση των αρωμάτων λοιπόν δεν είναι το αγοράζω ένα άρωμα γιατί μου πάει, μένω σε αυτό και μένω σε αυτό και πάρα πολλά χρόνια. Η τάση των αρωμάτων είναι πια η επίστρωση αρώματος, η νέα τέχνη, προσωπική τέχνη του συνδυασμού των αρωμάτων που θεωρούμε ότι ταιριάζουν καλύτερα στο σώμα μας, στη διάθεσή μας και μας δημιουργούν μια πιο εξατομικευμένη ταυτότητα.

Είναι λοιπόν σίγουρα το ατομικό στοιχείο αυτό που μας κάνει λίγο δημιουργούς μιας μικρής καρταρόβας αρώματων, ακόμα και αν πρόκειται για ένα λάδι, για το αφρόλητρό μας, για ένα άρωμα ή δύο αρώματα που επιλέγουμε να φοράμε, για ένα παιχνίδι με την κρέμα σώματος και το συνδυασμό της, κάπως έτσι.

είναι η εξατομικευμένη οσφρητική υπογραφή. Αυτή που μας αλλάζει τον τρόπο που εκφραζόμαστε και που φυσικά λειτουργούμε διαδραστικά. Δηλαδή, άλλο συνδυασμό, άλλο χαρμάνι διαλέγουμε για να πάμε στο γραφείο, για να πάμε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, άλλο για να επισκεφτούμε μια δημόσια υπηρεσία, άλλο για να βγούμε πιο πριβέ το βράδυ, άλλο για να κοιμηθούμε, άλλο για να ξυπνήσουμε, άλλο για να χαλαρώσουμε, γιατί πρώτα απ' όλα τα αρώματα δρούν στη δική μας ψυχολογία. Αυτή η μεγάλη ομοιογένεια, όσες γκάμες και κωδικοί και αν υπάρχουν στην αγορά από αρώματα, η κατά τα άλλα αυτή η εμπορική ομοιογένεια των αρωμάτων που μυρίζει κανείς, έχει γίνει πολύ κουραστική για τον κόσμο που λειτουργεί με τα αισθητήριά του, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό, και άντρες και γυναίκες και κάθε ηλικίας. Οι άνθρωποι διαλέγουν στην πορεία της ζωής τους ποιο είναι αυτό το άρωμα που τους χαλαρώνει, που τους ανεβάζει, που τους ενεργοποιεί. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τη δική του κουλτούρα και σε συνδυασμό με το pH του κάθε σώματος ή και τη διάθεση που φορά ο καθένας ανά πάσα στιγμή, αυτό μας οδηγεί στο να φτιάχνουμε το δικό μας χαρμάνι.

συνδέεται το άρωμα και το layering του αρώματος με τον κόσμο της ευεξίας. Είναι σαφές το πως συνδέονται. Πρώτα απ' όλα, γιατί το layering, όπως είπαμε, είναι η προσωπική ιεροτελεστία που υποστηρίζει τη διάθεση, την άνεση και ενδυναμώνει την προσωπική μας ταυτότητα, μια ταυτότητα ευεξίας. Αυτό που όλοι θέλουμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα για μας, αλλά και για να εκπέμπουμε ένα καλύτερο και πιο ευεξιακό περιβάλλον επικοινωνίας με τους άλλους.

Να μην ξεχάσουμε, ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό που πολύ μας αρέσει, το θέμα του smell maxing, να αναφερθούμε στις βαθιές ρίζες που έχει αυτή η νέα τελετουργία, η οποία έρχεται και σαρώνει ως τρέντ στον ψηφιακό κόσμο, ένα κόσμο ο οποίος λειτουργεί χωρίς τα αισθητηριακά μας αντανακλαστικά, αλλά μόνο δια του ψηφιακού κόσμου. Εκεί λοιπόν που σαρώνει αυτή η συγκεκριμένη καινούρια οσφρητική ταυτότητα, όπως είπαμε, όλο και νεότερων γενεών, αλλά και άλλων που είναι πιο πολύ της τελετουργίας και άλλων χαρακτήρων και άλλων ηλικιών. Όλο αυτό ξεκινά και έχει τις βαθιές ρίζες του στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς που συνδεόταν με το άρωμα. Το ατάρ, το ξύλο, οι ρητίνες, ο καπνός από την αρχαιότητα σε τέτοιους λαούς ήταν μέρος της καθημερινής περιποίησης αλλά και της φιλοξενίας. Έτσι λοιπόν στο σύγχρονο κόσμο της πληροφορίας της ευεξίας ακριβώς αυτή η τελετουργία του αρωματισμού του κόσμου μας και του προσωπικού μας πέπλου που μας συνοδεύει σε διάφορες δραστηριότητές μας συνδέεται ακριβώς και με την φιλοξενία της επικοινωνίας μας με τους άλλους, είτε αυτή είναι καθαρά επαγγελματική, τυπική, κοινωνική ή και πολύ πιο προσωπική.

ζούμε σε αυτή την εποχή του χρόνου που όλοι νιώθουμε πολύ περισσότερο εύσωμοι από ό,τι θα θέλαμε. Αυτή την εποχή που όλοι θυμόμαστε τα νερά που δεν ήπιαμε, τα σοκολατάκια που φάγαμε, τις λιχουδιές τις οποίες ενδώσαμε, τα αργά βραδινά γεύματα. Τι βαρεμάρα για να αθληθούμε και ούτω καθεξής, να μην τα λέω, τα γνωρίζετε όλα. Τώρα όλα μαζί τα σκεφτόμαστε τώρα και θα θέλαμε εντελώς μαγικά να τα αλλάξουμε.

0: Τώρα λοιπόν υπάρχει μία μελέτη και μία σύσταση που σχετίζεται με το πώς σιγά σιγά αλλάζει ο εγκέφαλός μας και η ανταπόκρισή μας απέναντι στο φαγητό όταν συνηθίζουμε να πηγαίνουμε μια μικρή βόλτα μετά το φαγητό. Αν αυτό είναι το μεσημέρι και βρίσκεται κανείς στο χώρο εργασίας, μπορεί να τσιμπήσει ένα σάντουιτς και να βγει να περπατήσει για λίγο, έστω και για 5 λεπτά. Αν αυτό είναι το βράδυ, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την εποχή της ωραίας που τα βράδια είναι ωραία και ευχάριστα, να κάνει μια μικρή βόλτα γύρω από το τετράγωνο ή να βγάλει το σκύλο βόλτα, γνωστό. Αλλά καλύτερα, καλύτερα λένε οι ειδικοί, καλύτερα μετά το φαγητό, θα σας πούμε ακριβώς γιατί.
1: An exclusive performance here at Sam Sparrow and his single called Happiness.

Είναι η επωνομιζόμενη μεταγευματική κίνηση, η οποία εκτός του ότι ηρεμεί το στομάχι από το βάρος του γεύματος, αυτό είναι το κλασικό που το ξέρουμε όλοι, αναδιαμορφώνει όπως βρίσκει μια σειρά ειδικοτήτων, όχι μόνο διατροφολόγων δηλαδή, αλλά και διαιτολόγων και ενδοκρινολόγων και νευρολόγων. Μία βόλτα και μια συστηματική κίνηση αμέσως μετά το γεύμα να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται την τροφή και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιδρά στη λήψη τροφής. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο, είναι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, λίγο μετά το φαγητό είναι γνωστό ότι το σώμα μπαίνει στη λειτουργία και της ανάπαυσης, γι' αυτό πολλές φορές θέλουμε να κοιμηθούμε αμέσως μετά, και της πέψης βέβαια, και είναι η περίοδος κατά την οποία ο εγκέφαλος και το έντερο επικοινωνούν και μάλιστα εντατικά, ανταλλάσσοντας τα σήματα που ρυθμίζουν την πέψη, παράλληλα με αυτό και τη διάθεση και τα επίπεδα στρες. Έχετε δει και έχετε προσέξει ότι πολλές φορές αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να βαρύνουμε, να μας χαλάσει η διάθεση. Αυτό δεν είναι γιατί φάγαμε πολύ και νιώθουμε τύψεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και αυτό. Αλλά έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση της πρόσληψης της τροφής με τις διεργασίες του εγκεφάλου μας. Και γι' αυτό μάλιστα είναι πολύ συγκεκριμένες οι τροφές που ανεβάζουν τη διάθεση και πάντα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.

Η λεωφόρος, όπως αποκαλείται, των νεύρων και των σημάτων που ανταλλάσσονται μετά τη λήψη τροφής, είναι μια αμφίδρομη λεωφόρος στους άξονες του εντέρου και του εγκεφάλου. Δηλαδή, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την καλή ή την κακή διάθεση, το στρες ή τη δυστυχία που δημιουργεί η διαδικασία της πέψης, αυτό μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε άλλη τροφή και αντίστροφα.

Όταν κινηθούμε αμέσως μετά το φαγητό, ακόμα και με μια χαλαρή βόλτα, αυτό βάζει όλο μας το σύστημα, τους μύες στο να συστέλλονται, το σάκχαρο στο να απομακρύνεται από την κυκλοφορία του αίματος και να εισχωρεί ευκολότερα στα κύτταρα, την ομαλοποιεί τη διαδικασία της ινσουλίνης. Γι' αυτό και η βόλτα μετά το φαγητό συστήνεται και στις πιο μεγάλες ηλικίες. Και στους διαβητικούς φυσικά.

όπως λέει και ένας πολύ γνωστός καθηγητής ιατρικής στο Yale, αυτή η μεταγευματική κίνηση παρακάμπτει τα ελαττώματα που υπάρχουν στη σημαδοδότηση της ινσουλίνης μετά το γεύμα για ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε προδιαβητικό ή διαβητικό στάδιο. Και έτσι ανοίγει η πόρτα για να εισέλθει η γλυκόζη στο κύτταρο, ακόμη και σε άτομα που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη.

Το κυριότερο όμως είναι ότι η... μια χαλαρή βόλτα μετά το γεύμα μπορεί να συμβάλλει στο χτίσιμο της αίσθησης του κορεσμού μετά την, τη λήψη της τροφής, ακόμη και αν έχουμε φάει πολύ λίγο, στη διαχείριση της λιγούρας από μέρα σε μέρα, στην διαχείριση των ίδιων των συναισθημάτων. Το μικροβίωμα βοηθιέται πάρα πολύ από αυτή την κίνηση, όπως έχουν δείξει οι μελέτες, και γενικώς όλη η σύνδεση και όλο αυτό στηρίζεται στη σύνδεση των λειτουργιών, όχι όμως των καθαρά τεχνικών, πρακτικών, ας πούμε σε εισαγωγικά, λειτουργιών των οργάνων. Συνδέεται στο πώς νιώθουμε, στο πώς μεταβολίζουμε την ενέργειά μας αμέσως μετά το φαγητό, στο πώς βάζουμε τον οργανισμό και το υποσυνείδητό μας στη διαδικασία ότι μπορούμε να ομαλοποιήσουμε τη σχέση μας με την τροφή τόσο ικανά ώστε και τα κιλά που επιθυμούμε να τα χάσουμε και να διατηρήσουμε ιδανικά το βάρος που θέλουμε. Μια μικρή χαλαρή βόλτα μετά το γεύμα.

με αυτό το πόσο μπορεί να βοηθηθεί όλο το σύστημα της υγείας του ανθρώπου και φυσικά του μεταβολισμού μας με λίγη κίνηση μετά το φαγητό, που υπάρχουν μεγάλοι καθηγητές, όπως είπαμε και του Yale, που συστήνουν ότι αν δεν μπορείτε να πάτε για βόλτα, σηκωθείτε από το τραπέζι, κάντε μια μικρή βόλτα στο σπίτι, πλύντε τα πιάτα και βάλτε μουσική δυνατά. Ακόμα και αυτό αρκεί

Έχουμε χτυπήσει τα βάνη από πλευράς ώρας. Οι συστάσεις είναι να αποχωρούμε από το στούντιο περίπου στο παρατρία, το οποίο και θα τηρήσουμε. Τα σέβη μας στο διευθυντή προγράμματος, στον κύριο Φίτρα που είναι αυστηρός αυτό. Και μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά την Κατερίνα Ακοκαλίδου και εσάς φυσικά που ήσασταν κοντά μας. Σας αφήνουμε να απολαύσετε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι με πολύ ευεξία. Σας περιμένουμε να... στο κοινό μας εργαστήρι της ευεξίας την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη Πέμπτη. Καλό απόγευμα, να περάσετε υπέροχα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ενέργεια, μεταφορές, άμυνα και υδάτινη πόροι τέθηκαν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό στη Σόφια. Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές και την οργή για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας, σημειώνει το Πασόκ. Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες Αθήνας και Λευκοσίας, αναφέρει Άγκυρα. Για εγκληματική οργάνωση και απάτη, κατηγορούνται οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 συλλήψεις σε οικισμούς Ρωμά στις Σαχαρνές, ξυλώθηκαν 1.806 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Πλημμύρισαν δρόμοι των Ιωαννίνων από ισχυρές βροχές και χαλάζι.

0: Αντιπατριωτικό χαρακτήρισε ο Τραμπ το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών εναντί του Ιράν. Απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Η Χεσμπολάχ ζητά πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων. 4 νεκροί σε συντριβή μικρού αεροσκάφου στην Κροατία. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αύριο στην Αττική η άνεμη μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Μάλλον ένα από τα καινούργια τραγούδια του Paul McCartney. Άνοιξαμε και απόψε, όλη την εβδομάδα ακούμε τραγούδια από το νέο του πολύ καλό άλμπουμ As You Lie There. The feeling that came over me. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, στο πρώτο μέρος της Rock Zone. Λίγο αργότερα, 7 με 9, Δημήτρης Αντωνόπουλος, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Πάμε πίσω στο 2007 για το επόμενο κομμάτι. Μένουμε στον Paul McCartney. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το άλμπουμ του Memory Almost Full. Και πάμε να το θυμηθούμε με το single από εκείνο το άλμπουμ Ever Present Past. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Chance to Bleed, single και ένα από τα καινούργια τραγούδια του Kurt Weill. Παρέα με το άλμπουμ του Paul McCartney που ακούσαμε στην αρχή, είναι από τις σημαντικές κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας, από την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή. Το νέο του άλμπουμ, Philadelphia has been good to me. Ο Kurt Weill, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς της γενιάς του. Και θα πάμε για τη συνέχεια στην Casey Chambers, μία από τις καλύτερες φωνές από την Αυστραλία που έχουν έρθει τα τελευταία 20-30 χρόνια. 1976 γεννήθηκε Casey Chambers, σαν σήμερα, η οποία έχει κάνει τρεις φορές νούμερο ένα άλμπουμ της στην Αυστραλία. Θα γυρίσουμε πίσω στο Barry Cage and Brick Walls στο Σεπτέμβρη του 2001, ένα από τα σπουδαιότερα της άλμπουμ, για να θυμηθούμε το single Runaway Train. Casey Chambers, που σήμερα γίνεται 50 χρονών.

πολλά ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει ο Chris Isaac, Wicked Love. Ακούσαμε και χθες Chris Isaac, σιγά σιγά μπαίνει δυνατά στο δικό μας ρεπερτόριο. Αφορμή βέβαια και την εμφάνισή του την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, στο Λυκαβητό. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, να πάμε σε pop μονοπάτια, να γυρίσουμε στη δεκαετία του 90 για τους Wet Wet Wet. Σαν σήμερα το 1994 έκαναν ένα εντυπωσιακό, ξεκίναγαν μάλλον ένα εντυπωσιακό σερί στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το single Love Is All Around. 15 ολόκληρες εβδομάδες έμειναν στο νούμερο 1 από το film 4 γάμοι και μια κηδεία. Ένα κομμάτι του Rick Priestley, των Trogs, που ήταν επίσης top 10 επιτυχία τη δεκαετία του 60, το 1967. Love Is All Around, Wet Wet Wet. Πάμε για ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4. Μείνετε εδώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.
2: Ροξάνη.

κανάλι 1, 90,4, ροκζόνι. Ακούσουμε κομμάτια από δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα, το 2002. Εδώ το άλμπουμ του DJ Shadow, The Private Press, πάρα πολύ καλό. Ένα σπουδαίο κομμάτι και single από εκείνη τη δουλειά. Την ίδια μέρα κυκλοφορούσε και το ντεμπούτο άλμπουμ των Dirty Vegas.

Control, ένα από τα singles Gold Mother. Maguire Mix εδώ, ένα extended, μια extended version, λίγο πιο μπιτάτη, πιο χορευτική. Ένα σημαντικό άλμπουμ για τους James που είχε κυκλοφορήσει ακριβώς πριν 36 χρόνια, το 1994 Ιούνιου, το Gold Mother, το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα σε επανακυκλοφορία με διαφορετικό tracklist.

σπουδαίο άλμπουμ με σπουδαία τραγούδια. Σήμερα κατατεθέν τα περισσότερα του ρεπερτορίου των James από το 1990 και έπειτα. 15 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1, στους, πριν τις 6, συγγνώμη. Πάντα κανάλι 1 στο 90,4 εδώ στην Rock Zone. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια πάλι σε ένα soundtrack. Όπως και στο πρώτο ημίωρο, πάμε στο 1994. Σαν σήμερα, τον Ιούνιο, 4 Ιουνίου, ήταν νούμερο 1 στην Αμερική το soundtrack της ταινίας The Crow, το κοράκι. Με την εμβληματική συμμετοχή των Cure με τον Burn. Η Cure που είναι βέβαια και ένα από τα μεγάλα ονόματα του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού.

1994, σαν σήμερα νούμερο 1 το soundtrack της ταινίας Crow στην Αμερική. Πολλά και σπουδαία συγκροτήματα της περίοδου. Πολύ ωραία τραγούδια και βέβαια ξεχώρισε το κομμάτι των Cure, το Burn, που άνοιγε και την ταινία και το soundtrack, το οποίο μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα καινούριο κομμάτι, άλλο ένα καινούριο κομμάτι από το νέο άλμπουμ των Afghan Whigs, το Soft Control, που θα έρθει εκεί στα τέλη του Αυγούστου.

Jungle Roo, το καινούριο κομμάτι των Afghan Whigs. Όλα τα κομμάτια που έχουμε ακούσει τώρα, τα καινούρια είναι πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε μια πολύ καλή καινούρια δουλειά εκεί στο τέλος του Αυγούστου. Τελευταίος σταθμός μουσικός για την πρώτη ώρα, η Metallica και το 1996. Πέρασαν 30 χρόνια ακριβώς, σαν σήμερα, από την κυκλοφορία του Load που δίχασε τους κριτικούς και το φανατικό κοινό, ειδικά το πιο metal κοινό των Metallica εκείνη την χρονιά. 5 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του Black Album, οι Metallica κυκλοφόρησαν πια με κοντά μαλλιά ένα άλμπουμ που πειραματιζόταν με το blues rock, με την country, με το εναλλακτικό rock. 79 ολόκληρα λεπτά, το πιο μεγάλο σε μέγεθος, σε χρονικά μέγεθος των Metallica. Ο ίδιος ο Ούλριχ έχει πει ότι εάν δεν ψάχναμε άλλα πράγματα, πρέπει απλά να κάτσεις κάτω και να πεθάνεις, να περιμένεις να πεθάνεις. Παρ' όλα αυτά και τις αντιφατικές κριτικές, πήγε νούμερο 1, έμεινε 4 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική. Άλλη μια τεράστια εμπορική επιτυχία των Metallica. Στην Αθήνα, πριν μερικές μέρες, ακούσαμε από αυτό το άλμπουμ το King Nothing. Και κλείνουμε με αυτό την πρώτη ώρα. Σε λίγο και πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα χωροταξίας Νίκος Ταγαράς. Στις 3.000 έως το τέλος του έτους οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά τις επιστολές της Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές και την οργή για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας, σημειώνει για την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατηγορούνται οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις για την ανταλλαγή πυρών την Κυριακή στα Ανολιώσια, είχαν τραυματιστεί 2 άτομα από καραμπίνα. Ο βίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην παραλία της Παχιάς Άμμου στην παλαιοχώρα Χανίων. Άμεση αποδέσμευση του 50% των παγωμένων κεφαλαίων μετά την υπογραφή του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητά το Ιράν. Απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου-Χεσμπολά, ζητά πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων. 4 νεκροί σε συντριβή μικρού αεροσκάφου στην Κροατία. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Για τρίτη φορά απόψε προσγειωθήκαμε στο 2002. Το κάναμε στο πρώτο ημίωρο για το άλμπουμ των DJ Shadow και Dirty Vegas, το ντεμπούτο τους που είχαν κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Ντεμπούτο άλμπουμ σαν σήμερα το 2002 έκανε και η Avril Lavigne. Το Let Go, singles όπως το Complicated, το I'm With You και το Skater Boy, που άνοιξε την δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Και από την Avril Lavigne και το Skater Boy πάμε σε ένα καινούριο κομμάτι. Πάμε στην Καλιφόρνια για τους Weezer, οι οποίοι επιστρέφουν με ένα νέο τραγούδι και ένα νέο άλμπουμ. Είναι το single We Might As Well Be Strangers. Και εδώ είναι παρέα και η Carly Hartzman, η Wednesday. Γενικότερα μια σύμπραξη εδώ των δύο.

We might as well be strangers, παρέα με τους Wednesday. Εδώ η Weezer από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει αργότερα μέσα στην χρονιά. Λέγαμε στην πρώτη ώρα για την συναυλία την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, του Chris Isaac στο Λυκαβητό, μέσα στον Ιούνιο. Πολλά τα ονόματα, ένα αγαπημένο από το παρελθόν, εδώ για το αθηναϊκό κοινό, το κοινό της Ελλάδας, οι Fun Loving Criminals στον Καζάρτε. Κορία Μποντέκα.

Η Weezer από την Καλιφόρνια. Έχουμε μείνει στην Αμερική για μερικά κομμάτια. Με επιστροφή με νέο σίγγλ. Η Fun Love Criminals θα δούμε σε λίγες μέρες εδώ στον Καζάρτε στην Αθήνα. Από τη Νέα Υόρκη βέβαια αυτό το σχήμα. Και εδώ η Temper City. Έχουμε γυρίσει πάλι στο Los Angeles. Τρεις μήνες είναι αυτό το σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει, Self-Aware. Και ξεπερνά, από ό,τι βλέπω εδώ, από το ενημερωτικό 210 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ με 1.700 περίπου αναζητήσεις στο Shazam είναι μέσα στα 50 πρώτα. Επιτυχία για αυτό το σχήμα από τους Temper City, από το Los Angeles. Πάμε για τη συνέχεια στο νέο άλμπουμ των Black Keys, Sinda's It Right.

Άμα είστε πιο κλασικιστές στην απόλαυσή σας στο rock, περισσότερο λάτρης της κλασικής φόρμας, του blues rock, ο Blackies και το Peaches, η φετινή τους κυκλοφορία είναι ό,τι πρέπει, She Does It Right. Όπως και το άλμπουμ των Little Barry που θα ακούσουμε αμέσως μετά, ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ. Έχουμε πει ήδη για αυτό το άλμπουμ, όπως και τον Black Keys και τον Black Rose. Κινούνται περίπου στο ίδιο είδος, ότι είναι από τα rock άλμπουμ που ξεχωρίζουν για τη φετινή χρονιά, όχι μόνο από το είδος, γενικότερα. Πάμε για τους Little Barry για τη συνέχεια, Lagging Heart. Από το νέο τους άλμπουμ που ήρθε πριν μερικές μέρες, το Gravity Freeze.

όσοι έχετε δει τη σειρά Better Call Saul και δεν ξέρετε τους Λουίς Μπάρι, είναι αυτοί που έχουν κάνει αυτό το μικρό σηματάκι στην αρχή κάθε επεισοδίου της σειράς. Ένα καλό σχήμα μας έχει χαρίσει σπουδαία άλμπουμ στο παρελθόν. Πολύ καλό το νέο τους άλμπουμ Lagging Heart, το έχουμε ξεχωρίσει εδώ στη Ροξόνη. Αναφερθήκαμε και στους Black Keys, αναφερθήκαμε και στους Black Crowes, πάμε και σε αυτούς. Ένα άλμπουμ που έχουμε αρκετό καιρό να παίξουμε κάτι από εκεί. Profane Prophecy, τρία άλμπουμ που είναι must have για τη φετινή χρονιά από το χώρο της rock. Κλείνουμε έτσι λοιπόν το ημίωρο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο στο τελευταίο μισό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Dizzy, ο Tommy Rowe, ξεκινήσαμε δεκαετία 60. Είμαστε το 1969, η πρώτη και μοναδική επιτυχία στη Βρετανία του Tommy Rowe. Σαν σήμερα, 4 Ιουνίου του 1969, το Dizzy, νούμερο 1 στη Βρετανία. Dick Reeves και Wonder Stuff θα το πήγαιναν τη δεκαετία του 90 επίσης στο νούμερο 1 στη Βρετανία. Κανάλι 1,94 Rock Zone. Τελευταίο ημίωρο για το πρώτο μέρος. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα. Στο δεύτερο μέρος, 7 με 9 όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Αφήνουμε τον Tommy Rowe και πάμε 2 χρόνια πίσω για τους Beatles, οι οποίοι σαν σήμερα ξεκίναγαν ένα σερί 23 εβδομάδων στο νούμερο 1 με το θρυλικό άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Προηγουμένως οι Beatles με το Lucy in the Sky with Diamonds και εδώ οι Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Δύο κλασικά σίγγλι που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1965 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εδώ, ο ύμνος των Rolling Stones. Ενώ για τη συνέχεια την ίδια μέρα κυκλοφόρησε και ο Dylan από το σπουδαίο του άλμπουμ Bring It All Back Home, ένα από τα εμβληματικά κομμάτια του, ένα εμβληματικό σίγγλι του, το Maggie's Farm.

δύο εμβληματικά σίγγλ. Την ίδια μέρα, το 1965, ακούσαμε το Agent και το Satisfaction που κυκλοφορήσαν σήμερα αυτό το 45 στην Αμερική. Και εδώ το Maggie's Farm, ίδια μέρα, από το σπουδαίο άλμπουμ του Dylan, Bring It All Back Home. Πάμε 42 χρόνια πριν, στο πιο εμπορικό και το πιο αγαπημένο μου προσωπικά άλμπουμ του Springsteen. 1984, 4 Ιουνίου, στα ράφια των δισκοπολίων, το σπουδαίο Born in the USA. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε, γρήγορα γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, ένα από τα κομμάτια που ακούμε λίγο πιο σπάνια από αυτό το άλμπουμ. No Surrender.

Με τους πωλήσεις και το Every Breath You Take φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος για απόψε. Έχουμε χρόνο για ένα κομμάτι ακόμα. Πωλήσεις εδώ τους θυμηθήκαμε. 1983 ξεκίναγα ένα σερί 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 στην Βρετανία με το Every Breath You Take. Το 5ο και τελευταίο νούμερο 1 των πωλήσεων στην Βρετανία από το Synchronicity. Κάπου εδώ δίνουμε σκητάλη στον Δημήτρη Αντωνόπουλο. Έρχεται και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κλείνουμε με τους Europe. Είχαμε παίξει ένα κομμάτι τους πρόσφατα, την επιστροφή τους στο One on One. Ένα πολύ καλό, δυνατό single. Έχουν και ένα καινούριο. Με αυτό θα κλείσουμε απόψε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καινούριο Europe. The Cult of Ignorance.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα χώρου ταξίας Νίκος Ταγαράς. Κατάργηση προστασίας για μετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία που μπαίνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνει από το Λουξεμβούργο ο Θάνος Πλεύρης. Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, προβληματισμός για δημοσκοπήσεις και αντιδράσεις για Χάρη Δούκα. Ισόβια κάθειρξη και 125 έτη σε Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φάρμακο Νήσι τον Μάρτιο του 2025. 7 συλλήψεις σε οικισμούς Ρωμά στις Αχαρνές, ξυλώθηκαν 1.806 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Ο βίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην παραλία της Παχιάς Άμμου στην Παλαιοχώρα Χανίων. 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό. Οι φρούροι της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από υποχώρηση τροχού σταθμευμένου αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά

0: Τα νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Μέσα στο ατέλειωτο καλοκαίρι των Κουστών, οι επιρροές του Μπερτ Μπάκαρα είναι εδώ. Σε ένα σχήμα που μας χάρισε καταπληκτικά άλμπουμ με την ερμηνεία πάντα του Λία Μακάχη.

Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4. Οι Κουστό με την δισκογραφία τους στο σύνολό της υπογράφουν ίσως το ιδανικό soundtrack για κάθε καλοκαίρι. Είχαμε φιλοξενήσει μια συνέντευξη του Λίαν Μακάχη, ο frontman του συγκροτήματος, σε εκείνα τα χρόνια που χάραξαν σημαντικά πράγματα με τον ήχο τους, και είχαμε τη τύχη να τους δούμε και στην Αθήνα στο Γκαγκάριν χρόνια πίσω. Boxer Rebellion, καινούριο άλμπουμ.

αυτά τα ιδιαίτερα σχήματα που είναι με το ένα πόδι στο mainstream, καλώς εννοούμενο το λέω, και από την άλλη έχουν ένα προσωπικό στίγμα, ένα προσωπικό ύφος. Ήταν η Boxer Rebellion στο Flowers in the Quarter από το καινούριο τους άλμπουμ. Οι Cannons, Starlight.

με έδρα το Los Angeles εδώ και 15 σχεδόν χρόνια, οι Canons. Πολύ πολύ καλό άλμπουμ αυτό. Φέρνει κάτι από το ηχόχρωμα των Fleetwood Mac της δεύτερης περίοδου μέσα σε ένα περιεχόμενο σημερινό. Από το άλμπουμ Everything Glows. Θα σχολιάσουμε σε λίγο μια τοποθέτηση της Chrissy Hynde, η frontwoman των Pretenders. Λέει τα πράγματα με το όνομα τους για ακόμη μια φορά. Ιουλίου. Η μοναδική, απίθανη αυτή η ιστορία, Florence and the Machine, στο Eject Festival.

το μαγικό ταξίδι της Wells, της Florence Wells, κάνει στάση στην πόλη. Το καλοκαίρι στα μέσα Ιουλίου στην Αθήνα με ένα καταπληκτικό περσινό άλμπουμ και μια υπέροχη δισκογραφία που έχει χτίσει βήμα-βήμα. Λοιπόν, βλέπω μια δήλωση της Chrissy Hyde των Pretenders. Παρουσιάζει τους θεατές στις συναυλίες με τα κινητά σαν μαϊμούδες που αυτοικανοποιούνται. Και έχει δίκιο. Αναφέρει χαρακτηριστικά η φωνή των Pretenders. Προσέξτε, δεν αναφέρεται σε κάποιον που θα βγάλει τρεις φωτογραφίες, θα τραβήξει ένα κομμάτι κτλ. Από την αρχή μέχρι το τέλος να είσαι σε ένα live, σε μια συναυλία και να παρακολουθείς στην ουσία όλο αυτό που συμβαίνει μέσα από ένα κινητό. Τοποθετείται λοιπόν η Chrissy Hyde λέγοντας σχετικά με αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Γεια σε όλους. Έχω μια ερώτηση. Τι φάση με τους ανθρώπους και τα κινητά τους? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακόμη και σε χώρους που υποτίθεται ότι απαγορεύονται σε ένα event συγκεκριμένο, οι άνθρωποι στις μέρες μας δεν πρόκειται να το σεβαστούν, νιώθοντας ότι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν αυτό που νομίζουν σωστό. Είναι λες και έχουν μια παρόρμηση, συνεχίζει η Chrissy Hyde, που αδυνατούν να ελέγξουν. Μου θυμίζουν μαϊμούδες που αυτοικανοποιούνται σε κοινή θέα, ενώ υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους.

Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία νερού. Nick Cave and the Bad Seeds Frogs, το τραγούδι που ακούσαμε από το περσινό, νομίζω στις αρχές Δεκεμβρίου. Ήταν, είχαμε παίξει το άλμπουμ ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος, το διπλό νέο live album του Nick Cave, το Live God. Ένα αριστουργηματικό άλμπουμ. Λίγο πριν Florence and the Machine, One of the Greats. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα καινούριο σχήμα. Έχουμε μιλήσει για αυτούς που κάνει αίσθηση και έχουν να πούν πράγματα πολύ πολύ σημαντικά. Με το ξεκίνημά τους ήδη, Balancing Act, Loaded with Pearls.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Δεύτερο ημίωρο. Μετά τις 8, στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής, θα δούμε τον ήχο των Duran Duran με αφορμή το καινούριο τους εξαιρετικό τραγούδι και την ωραία συνεργασία τους εκεί και ακόμη μια φορά με τον Nile Rodgers. Ξεκίνησε το 2000 με έδρα το Seattle και τρέχει μια καριέρα αληθινά ιδιαίτερη ο Father John Misty. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που δίνει στην δημοσιότητα μέσα στην χρονιά που διανύουμε την επιστροφή του. The Payoff. Τώρα εδώ, προσέξτε, έχει αξία ότι συνεργάζεται για ακόμη μια φορά στην παραγωγή με τον Drew Erickson, που έχει κάνει υπέροχα πράγματα και για την Lana Del Rey και επίσης για την Angel Olsen.

Αυτά με το δεύτερο σίγγλ μες στη χρονιά του Father John Misty The Payoff. Κανάλι 1 στους 90,4 μέχρι τις 9. Θα είμαστε μαζί μετά τις 8, το λέγαμε και πριν, ο ήχος των Duran Duran, που γύρισαν με καινούριο τραγούδι, το Free to Love, στο πλάι τους εκεί ο επίσης μυθικός Nile Rodgers. Πρόσφατα είδαμε τα σχόλια των Duran Duran και κουβεντιάσαμε γι' αυτό, που αφορούσαν την εμφάνισή τους, μια πιθανή ενδεχόμενη εμφάνιση στο Glastonbury. Προσέξτε, η Duran Duran δεν είναι ένα act νοσταλγίας, έτσι. Δεν είναι διασκεδαστές που γύρισαν να θυμηθούμε τα παλιά και όλα αυτά. Είναι ζωντανό κύτταρο, ζωντανός οργανισμός, είναι παραγωγική με πολύ πολύ σημαντικά άλμπουμ. Παραμένουν από ένα επίπεδο και πάνω τα άλμπουμ αυτά και έτσι έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν μια κορυφαία θέση σε μια εμφάνισή τους ενδεχόμενη σε ένα τέτοιο φεστιβάλ όπως το Glass στο Berry. Δεν επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ένα συναυλιακό κομμάτι η Duran Duran που αποτυπώνει το παρελθόν. Αλίμονο. Αλίμονο. Και μπράβο τους που στην ουσία γυρεύουν αυτό που τους αξίζει.

θυμίζει κάτι από τον ήχο των Dead Can Dance και τη γενικότερη προσέγγιση σε ανάλογους μουσικούς δρόμους, ε? Folk Soprano από τη μία, Γεργάνα Δημήτροβα. Στις 22 Μαΐου κυκλοφόρησε το άλμπουμ, από την άλλη η κορυφαία Lisa Gerrard, τον Dead Can Dance. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό, στο καινούριο τραγούδι των Dead Can Dance, Sun and Moon, ο τίτλος του άλμπουμ εδώ.

κάθε μήνα και ένα τραγούδι στην δημοσιότητα. Αυτό ανακοίνωσαν και αυτό κάνουν οι Dead Can Dance. Ο Μπέρνον Πέρι και η Λίζα Τζέραρντ. Ο Πέρι βέβαια έχει ασχοληθεί και με το ρεμπέτικο τραγούδι μέσα από ένα άλμπουμ πριν από 6-7 χρόνια, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Είχε φίλους στην Αυστραλία, Έλληνες, και μέσα από εκεί το ανακάλυψε.

Είμαστε 8 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Dead Can Dance, Death Cats. Στο ύφος, το γνώριμο ύφος, τον μυστικιστικό κόσμο των πολύχρονων τοπίων, των Dead Can Dance, όπως γράφει εύστοχα το Pitchfork. Μόλις μίλησα με τον Σταύρο Στριλικά, την ψυχή και την καρδιά του Eject Festival, λογικά θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Θα τα πούμε πάντως πολύ σύντομα, καθώς έχουμε μπροστά μας ένα συναυλιακό καλοκαίρι ιδιαίτερα ξεχωριστό, το φετινό. Αν δει κάποιος το πώς συγκροτείται το συναυλιακό τοπίο με τα ανοίγματα που γίνονται, το Λυκαβητό, τα είδαμε, τα βλέπουμε, και ενεργό ακόμη για λίγο το Ηρώδιο με τους Νοϊμπάουτεν εκεί για το καλοκαίρι του 2026. Βέβαια στο Eject έχουμε Cure, έχουμε Florence and the Machine, θα τα πούμε αναλυτικά με τον Σταύρο Στριλικά όλα αυτά σε μια επόμενη εκπομπή. Το εξαιρετικό κορίτσι από το Colorado, το υπέροχο καινούριο άλμπουμ της Emily Scott Robinson, Sea of Ghosts.

Θα κλείσουμε σε λίγο την πρώτη ώρα πηγαίνοντας έτσι στο δελτίο ειδήσεων με την καινούργια δουλειά της Beth Orton. Λέγαμε και την Τρίτη, δεν χρειάζονται εδώ πολλά σχόλια. Είναι

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κατάργηση προστασίας για μετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία που μπαίνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει από το Λουξεμβούργο ο Θάνος Πλεύρης. Να διασφαλίσει την επιστροφή, τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του Αριού Πάγου για τους δανειολήπτες. Ισόβια κάθριξη και 125 έτη επιπλέον σε Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι το Μάρτιο του 2025. 13 συλλήψεις για την ανταλλαγή πυρών την Κυριακή στα Άνω Λιώσια είχαν τραυματιστεί 2 άτομα από καραμπίνα. 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό. Την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο απαιτούν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Γαλλία εντοπίστηκε πτώμα που είχε τα ίδια ρούχα με 11χρονη που εξαφανίστηκε κοντά στο σημείο, συνελήφθη πατέρα συμπαθήτριάς της. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από υποχώρηση τροχού στα θεσμευμένου αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Σουηδία-Ελλάδα. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η ανεμμεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν.

0: να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική. Τι

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ποιοι άλλοι έχουν αυτό τον ήχο? Ποιοι καταφέρνουν μέσα από το πρώτο πέρασμα της μουσικής να δηλώσουν «Είμαστε Duran Duran», μόνο αυτοί. Ξανά στο πλάι τους ο Nile Rodgers, καινούριο τραγούδι για τους θρύλους της pop.

Πάμε μέχρι τις 9 με τον ήχο των Duran Duran με αφορμή το καινούριο του τραγούδι που ήδη ακούμε. Σε πρόσφατη συνέντευξή τους του Sunday Times, το σχολιάζαμε εκπομπές πίσω, απάντησαν, το λέγαμε και πριν στην πρώτη ώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο να εμφανιστούν στο Glastonbury, εμβληματικό φεστιβάλ. Το ίδιο όμως εμβληματική και η διαδρομή των Duran Duran στο μονοπάτι της pop μουσικής. Έτσι λοιπόν, είπαν ότι ξεκαθάρισαν για την ακρίβεια, ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν μία δευτεροκλασάτη πρόσκληση. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας. Θα είναι σε κάποιο Glastonbury αν τους δοθεί μια θέση στο headline slot. Προσέξτε, δεν είναι revival act. Αυτό έλεγα πριν, στην πρώτη ώρα. Δεν είναι κάποιοι που βρέθηκαν μετά από 20 χρόνια. Έχουν την πορεία τους, είναι πάντα εδώ και είναι πολύ περισσότερο από αξιοπρεπέστατες οι δισκογραφικές παρουσίες των Duran Duran μέσα στα χρόνια. Πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα να τα βλέπουμε σαν αυτό που είναι.

Στις αρχές δεκαετίας του 80 είχαμε μία δεύτερη βρετανική εισβολή στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί η Duran Duran ήταν η απόλυτη κυρίαρχη από τη γενιά της Βρετανίας.

Στο σχετικά πρόσφατο άλμπουμ των Duran Duran με τις διασκευές φάνηκε εκεί τι συγκρότημα είναι για ακόμη μια φορά, επιλέγοντας για παράδειγμα Suzy and the Banshees, οι απόλυτοι ήρωες της pop στη δεκαετία του 80 και ένα από τα σημαντικότερα ονόματα για τη γενιά εκείνη γενικότερα, όχι μόνο στο κομμάτι της pop, στη μουσική ιστορία. Τόσο απλό είναι. Σκεφτείτε ότι ο μουσικός τύπος στην περίοδο εκείνη, αποτυπώνοντας την αποδοχή που γνώρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούσε για ένα δεύτερο φαινόμενο όπως οι Beatles, η Beatlemania στα 60's. Ίσως να το δεχτούμε με μια μικρή υπερβολή, αυτό όμως δείχνει το κύτταρο της διαδρομής των Duran Duran. Ελάχιστες μπάντες στην ιστορία της μουσικής κράτησαν το επίπεδο που κράτησαν οι συγκεκριμένοι. Και το καινούριο τους άλμπουμ, να το δούμε, πιθανολογώ μέσα στους επόμενους μήνες όπως και εσείς, με τον Nile Rodgers στο πλάι τους. Υπέροχο.

μερικά από τα εναλλακτικά με μία έννοια ονόματα από επόμενες γενιές, έτσι από το ξεκίνημα των Duran Duran, που δηλώνουν τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους για το σχήμα. Οι Daddy Warhols, οι Goldfrapp, οι Killers, οι Franz Ferdinand. Πιστεύω όμως ότι μία δήλωση του Moby το 2003

περιγράφει ακριβώς το φαινόμενο. Τον Duran Duran, λέει ο Μόμπι, έχουν την κατάρα των Bee Gees. Γράφουν υπέροχα pop τραγούδια, οι πωλήσεις τους είναι ένας θρίαμβος και παρόλα αυτά κάποιοι αιμονικοί και ατάλλαντοι rock κριτικοί μένουν αδιάφοροι.

μέχρι τις 9 με τον ήχο των Duran Duran. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα με το καινούριο τραγούδι του φοβερού και τρομερού ονόματος της pop από τον Birmingham, την Αγγλία. Free to Love, Nile Rodgers στο πλάι τους. Hungry Like a Wolf, New Religion, Careless Memories, Save a Prayer, What Happens Tomorrow.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωροπάτε στον ήχο των Duran Duran μετά τις 8. Is there something I should know? Από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος. Έβλεπα αυτές τις μέρες, επιστρέφουμε καινούριο άλμπουμ η Madonna. Ποιο τραγούδι στην εφηβεία της λάτρεψε και άκουγε ξανά και ξανά στο δωμάτιο του αδερφού της σε βινήλιο τότε. Ένα τραγούδι από το ένατο άλμπουμ του Bob Dylan, το Nashville Skyline, το περίφημο Lady Lay. Το αναφέρω αυτό. Επίσης βλέπω ένα σχόλιο του Nick Cave για τη συνεργασία του με την Kylie Minogue. Φυσικά και υπάρχουν όρια, χαρακτηριστικά, και έτσι πρέπει. Έτσι ακριβώς πρέπει. Από την άλλη όλα αυτά, όταν συγκροτούν ένα αποτέλεσμα, όπως αυτό των Duran Duran στην pop μουσική, καταφέρουν και ξεπερνάνε το ίδιο το σχήμα, το όριο της μουσικής. Έτσι λοιπόν η Duran Duran δεν είναι απλά ένα μεγάλο pop συγκρότημα, είναι ένα μεγάλο συγκρότημα.

Μιλώντας πριν για τη δεύτερη Βρετανική εισβολή στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, έχει αξία να πούμε μερικά ονόματα που άνοιξαν το δρόμο εκεί γύρω στο 1979 και λίγο πριν ίσως. Για τα τσάρτς πάντα τον είπα, έτσι, στην Αμερική. Οι Police έπαιξαν ένα κρίσιμο ρόλο. Οι Pretenders της Chrissy Hyde, που λέγαμε πριν τα σχόλιά της για τα κινητά και τα λοιπά στις μέρες μας. Ο Joe Jackson επίσης. Όλοι αυτοί έπαιξαν ένα ρόλο. Από εκεί και πέρα, στο κύμα που ακολούθησε από τη Βρετανία, η αιχμή του δόρατος ήταν η Duran Duran, με τους οποίους θα πάμε μέχρι τις 9. Η Κατερίνα Οκαλίδου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πρώτη με 28,5% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,2%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 11,2% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%. Συνολικά 9 κόμματα στη Βουλή. Για την ενεργειακή συνεργασία και τη στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας συζήτησαν Μητσοτάκης και Βούτσιτς στο Μαυροβούνιο. Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις και αντιδράσεις για το Χάρη Δούκα. Επίθεση κουκουλοφόρων στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτο Σιμόπουλο έξω από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα μέτρα περιορισμού και κουπόνια στην Κρυμαία για την αγορά καυσίμων λόγω ελλείψεων. Συμφωνία για τις εργασίες σχεδιασμού της σύραγγας που θα ενώνει τη Σιβηρία με την Αλάσκα θα υπογράψει αύριο το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο πρώτο ημίχρονο της μεταξύ τους φιλικής αναμέτρησης. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική Ιαννή με τα βυτή ασθενής θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

The future. Yeah.

but it's cool stakes, 'cause I'm here for the long haul.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Ραμόν από Chuck the Member και αυτή είναι η εκπομπή Lobo Obsession στο κανάλι 1 του Πειραιά. Άλλη μια Πέμπτη που έχουμε

να είναι μαζί μας, να γελάσουμε και έτσι να κάνει το κλίμα πριν από την εκπομπή ακόμα πιο ωραίο. Και μας ήρθε και από μακριά, μας ήρθε από το βορρά, Κομωτινή. Τα χαιρετίσματά μας, αν μας ακούει κάποιος από εκεί, όλο και κάποιος ακούει, στέλνετε μηνύματα. Για ποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας εκτός από τα social με τον τετριμένο τρόπο, μπορεί να στείλει και στο Viber στο 6951-904-904. Σήμερα στην εκπομπή, όπως και τις προηγούμενες 4-5, αν θυμάμαι καλά, Γιάννου μου, βάζουμε αυτά που έχουν βγει από το 35, τον Active Member, του δίσκου δηλαδή που ξεκίνησε. Θα βγει και σε βινήλιο, οι πληροφορίες υπάρχουν δημόσια. Αφιερωμένο στα 35 χρόνια Active Member. Θα βάλουμε αυτά τα 10 κομμάτια λοιπόν. Θα βάλουμε αυτά που μας ζητάτε από πρεμούρα, γιατί και επειδή θέλουμε να τα ακούσουμε και επειδή τα ζητάτε. Και έχουμε κάποιες ξένες hip hop επιλογές που δεν προλάβαμε να τις βάλουμε προηγούμενες φορές. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε το Σαν τα Μούτρα τους από το 35, Active Member, και επανερχόμαστε.

Τι ωραία να βρίζεις όταν γλυκά παίζει κιθάρα και να καλαφαντίζεις του ραγιά το σκαρί. Όπως το ναύπλιο του Μακρυγιάννη ή κατάρα όταν κουβαλήθηκαν γεμάτη πούδρα οι βαβαροί. Τόση

0: Είναι πολλά πράγματα η χώρα που ζούμε. Σίγουρα είναι και ονειροπόλα. Σίγουρα είναι ταλαιπωρημένη. Σίγουρα πολλά τέτοια. Και σίγουρα το στιχουργικό περιεχόμενο του πατέρα μου Γιάννη τα έχει πει όλα, ε.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Βάλτε και πιο κοντά το μικρόφωνο. Δεν έχει αφήσει τίποτα για τίποτα. Συνεχίζουμε, βλέπουμε τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε. Κάποιοι από εσάς είναι πραγματικά λες και είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού μας ή βρισκόμαστε στο σαλόνι του δικού σας σπιτιού, τέλος πάντων. Μας στέλνετε παιδιά που είστε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το επόμενο, το κομμάτι, το κακός μπελάς από το 35 θα το αφιερώσω σε όλους. Γιατί τον ίδιο κακό μπελά ζούμε και τις ίδιες ελπίδες θεωρώ πως ταυτιζόμαστε και υπάρχει μια συγχρονικότητα γύρω μας. Βλέπουμε εδώ μηνύματα από Λάρισα, από επαρχία γενικά. Από το Τορόντο, μου έχει στείλει και ο φίλος μου ο Κώστας από την Καλιφόρνια. Έτσι γίνεται αυτό που λέμε το Alice Verisi, ρε παιδί μου, το ωραίο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι ένα από τα πιο παράξενα καλοκαίρια εκεί έξω, γιατί σίγουρα εδώ στην Ελλάδα το ζούμε πιο διαφορετικά και το ζούμε πιο απαλά το καλοκαίρι. Είναι το μέρος του τουρισμού, αλλά παιδιά, κάθε μέρα διαβάζουμε πράγματα τα οποία είναι ανατριχιαστικά. Και όσο το κλίμα να είναι εύθυμο και να χαμογελάμε και χωρίς να είμαστε αχάριστοι, εκτιμούμε το ότι χαμογελάμε και ζούμε πράγματα ωραία μεταξύ μας, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε, ειδικά σε αυτή την εκπομπή, σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και να δώσουμε την αγάπη μας και τη σκέψη μας και το σεβασμό μας σε ψυχές οι οποίες διάλεξαν να φύγουν από αυτόν τον κόσμο και κανένας δεν τους το στέρισε, το διάλεξαν. Όπως οι κοπέλες από την Ηλιούπολη, και συγγνώμη αν σε κάποιους βαραίνει το κλίμα, αλλά δεν γίνεται να μην βαραίνει, γιατί έτσι είναι το κλίμα. Εμείς εδώ δεν κρύβουμε λόγια. Και να δώσουμε και την αγάπη μας και το σεβασμό μας σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει σε ένα τέλμα με τις πανελλήνιες και δυσκολεύονται με το τι θα κάνουν. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο ο οποίος να έχει πετύχει σπουδαία πράγματα στη ζωή του και να τα πέτυχε αποκλειστικά από τις πανελλήνιες. Αν θέλετε, κρατάτε αυτή τη γνώμη. Εγώ την έχω, τη μοιράζομαι και φυσικά θα υπάρχουν και διαφωνίες. Αφιερωμένο σε όλους μας λοιπόν, σε αυτό το κακό μπελά που ζούμε, κακός μπελάς, active member από τον επερχόμενο δίσκο 35.

τώρα που θα λάμψουν οι αχτίδες. Θα είμαστε εμείς που θα μοιάζουμε φωτιές και σφραγίδες. Αφιερωμένες όσους χάθηκαν οι πρώτες ανάσες. Είναι ο κόσμος μας έτοιμος και εμείς απλά κάνουμε πάσες. Απλά κάνουμε πάσες.

Τι ωραίο λοιπόν να κάνεις ραδιόφωνο με αδελφικούς σου φίλους κοντά, με αδελφικούς σου φίλους που σου στέλνουν ένα ωραίο μήνυμα, με παιδιά που δεν τα έχεις καν γνωρίσει και ανθρώπους που μπορεί να μην ανταλλάξετε ποτέ κουβέντες από κοντά, αλλά μάλλον έχετε ανταλλάξει πάρα πολλές κουβέντες από τα κοινά τραγούδια, κοινά βιώματα, επιλογές, συνήθειες, απόψεις. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Να δώσω την αγάπη μου και στο φίλο μας που έστειλε από Γερμανία. Να δώσω και την αγάπη μου σε ένα παιδί που έστειλε από Ισπανία και ρώτησε τι ωραία beat είναι αυτά που ακούμε. Και το λέω και το ξαναλέω και δεν το βαριέμαι, θα το λέω όσες φορές και να ρωτήσετε. Είναι beat τα οποία φτιάχτηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο Lobo Obsessions και είναι αυτά που περίσσεψαν τέλος πάντων και για να μην μείνουν μόνα τους σε έναν άσχημο, παγωμένο και σκληρό δίσκο. Τα κυκλοφορήσαμε και ουσιαστικά θα βγουν 4 συλλογές. Έχουν βγει οι 2 πρώτες, 20 του μήνα βγαίνει και η τρίτη. Είναι τα Golden Era Shadows που έχω βγάλει. Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και ο BD Fox μου το Ανάδρομον που είναι σε dub ρυθμούς. Ακούστε το, πραγματικά είχαμε κάνει και αφιέρωμα εδώ. Και κάποια άλλα Active Experimentals. Και προχωράμε στο επόμενο κομμάτι από το 35, στις μνήμεις μας στο Καπηλιό, που νομίζω ότι είναι ο απόλυτος φόρος τιμής στην ελληνική μουσική.

0: έγιναν όλα. Ρημαδιό χάθηκε κάθε πραγματικό. Κάνει κουμάντο το θεριό στις μνήμες μας το καπηλιό.
1: Διαβάζω το μήνυμα της φίλης της Παναγιώτας, η οποία λέει: άραγε ποιον είναι αυτό το θεριό. Κοίτα να δεις, αν θες τη γνώμη μου, το θεριό είναι η σιωπή που μας προστάζουν ή που μας επιβάλλουν. Όπως για παράδειγμα ένα παιδί που έγινε λίγο πολύ διάσημο και viral, που λένε τέλος πάντων της μόδας η λέξη, το οποίο γύρισε εκεί πέδω σαν τις δικές μου πανελληνίες και είπε ότι να είναι καλά αυτός ο μάγκας, είχε πολύ καθαρό βλέμμα για την σύγχρονη εποχή, που είπε ότι μας κυβερνάνε, λέει, παιδεραστές και δολοφόνοι, και τον κόβανε εκεί στην ΕΡΤ. Πολύ αστείο, εντάξει, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, δεν χρειάζεται καν να σχολιάζουμε περί ελευθερίας του λόγου ή περικοπής και λογοκρισίας. Εντάξει, αν δεν τα βλέπεις είναι μπροστά σου, και ίσως να είναι και επιλογή στα φανερά να κρύβονται όλα, ή να κάνεις τον Κινέζο ή τον Ιάπωνα, γενικά τον Ασιάτη, το σχιστομάτι. Δεν γίνεται να μην το βλέπεις, γίνεται μπροστά σου. Οπότε ακόμα και αυτό που φημώσανε το παιδί αυτό μπορεί να είναι το θεριό. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του και σκέφτεται ότι θα τη βγάλω και τα παιδιά μου θα φάνε. Μπορεί να είναι ο άστεγος αυτή τη στιγμή που εμείς είμαστε στη δροσιά μας και σε ένα στούντιο και κάνουμε την αγάπη μας και μεταφέρουμε το σεβασμό μας σε εσάς και εσείς σε εμάς. Να το εκτιμήσουμε και αυτό. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο θέμα το κατοικιδιό του, το παιδί του. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που εκεί έξω αυτή τη στιγμή, όσο περίεργο και να ακούγεται, μπορεί να είναι κάποιος που δεν ξέρει ποιο αμάξι να διαλέξει να πάρει. Ο καθένας έχει το θεριό του, έχοντας όμως κάποια αντικειμενικά θηρία εκεί έξω, σημεία και τέρατα για να το θέσουμε καλύτερα. Εντάξει, να έχουμε όμως ανθρώπους και καταστάσεις δίπλα μας δοκιμασμένα, και νομίζω θα τα περάσουμε όλα αυτά. Θεωρώ βασικά και νομίζω, γιατί ήδη και η σημερινή εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες και όσες με το καλό θα έρθουν, είναι ένας τρόπος να το προσπερνάμε. Και έτσι λοιπόν κάνω πάσα για το επόμενο κομμάτι, πάλι από το δίσκο 35, το Νάχα, αφιερωμένο σε όλους μας και πρώτα απ' όλα στην αγάπη και το σεβασμό προσπαθούμε πραγματικά να μεταφέρουμε, και όχι φαίνεστε, και δούνε και λαβίνουν.

0: έναν αδερφό μονάχα.
1: Ρε Γιάννου, τι έγινε, κάτι βλέπω στην κάμερα. Ανοιγόκλεισε, κάποιος πρέπει να μπήκε. Λες να έχουμε, όχ, λες να έχουμε τίποτα ντραβαλά.
2: Ποιος λες να είναι?
1: Όπα ρε.
2: Ποιος χτυπάει?
1: Ωρε, μα, για άνοιξε την πόρτα. Όπα ρε.
2: Πάλι αυτός ήρθε ρε.
1: Ωρε, να τα μας πάλι. Πού είσαι ρε γου? Έλα ρε γου, τι έγινε?
3: Α, θα με φωνάβεις, τα εγώ θα με λες εμένα.
1: Κοίτα το μαλάκα πάλι. Έλα ρε γου, τι κάνεις, ήρθες επιτέλους?
3: Θα με φωνάβεις, τα εγώ, η νέο γου. Νέος γου που δεν είναι μόδα. Δεν είμαι ο άλλος που φύγε και έγινε ρόδα. Άκουγα εκπομπή, βάρινε κλίμα. Ήρθα να σκάσω με μια γου, γου ρήμα.
1: Έλα ρε γου, έλα να μας κάνεις λίγο να γελάσουμε. Πώς είσαι, πώς πέρασες από την προηγούμενη Πέμπτη?
3: Έκανα, είσαι εδώ, νέα.
1: Κάποια προπόνηση στο τζούντο?
3: Ποτέ τζούντο. Έσκασα με αμάξι, όχι σαν του Γαργανίτη, αλλά πούντο, νάτο, 1-0, πάρτο.
1: Έτσι θα το πάμε, δηλαδή με ρήμες θα μπαίνεις μόνο. Άραξε και τα μοκριτά τώρα, Γιάννη, μπλέξαμε. Όχι, μην τον βγάλεις έξω, θα κάτσει σε μια γωνιά και θα σχολιάζει.
3: Καθούμε, γωνία. Έχω ειδική μνήα. Χαιρετίσματα σε όποιον μας ακούει. Κόδωνα κρούει. Κανάλι ένα, άλλο κανένα. Άμα δεν τιμήσεις σπίτι, θα με πουν κοπρίτη.
1: Κοίτα ρε, πρέπει να πούμε του Προέδρου ότι έχουμε καινούργια διαφημιστική φωνή εδώ. Είναι ανανεωμένος όμως, δεν είναι ο παλιός.
3: Σε αυτό το σημείο θέλω να πω χαιρετίσματα. Beauty, Foxmoor. Foxmoor, Acti, Member. Do you remember who?
1: Σίγουρα θα σε θυμάται ο πατέρας μου, έχετε ζήσει ούκο λίγες στιγμές. Έχεις δισκογραφηθεί γου. Νομίζω είσαι και στις ψηφιακές πλατφόρμες.
3: Άσε πλατφόρμα, νοικιάζει μουσική. Εγώ δεν θέλω εκεί. Εβραίοι, όλοι ωραίοι, μοιραίοι. Γου, Ασιάτης, γου, δεν έχει χρέη. Γου, αφήσει, γίνει εκπομπή. Επόμενο κομμάτι, βάλει. Ποιο θα πει, πού είναι το CD, ποιο είναι το βινίλιο. Πώς θα βάζεις εδώ, φεράθω με τον ήλιο.
1: Κάτσε ρε, με πήρες παραμάζουμε. Εδώ τα βάζω από τον υπολογιστή. Έχουμε γίνει ψηφιακή τώρα, τι να κάνουμε. Έχεις μείνει στις κασέτες, έχουμε και CD player. Θα βάλουμε μετά το καντάδα στη θλίψη από το 35. Και τα 35 χρόνια Active Member.
3: Τι να πούν στους Active Member. Κανένας δεν μπορεί να πει. Active Member, εγγύηση. Καμία απομίμηση. Επόμενο κομμάτι βάζω. Κάθομαι, ησυχία κάνω. Δεν θα κράζω, αλλά αυτό που κάνω δεν το αλλάζω.
4: Σου κάνω καντάδα απόψε, θλίψη.

Ήρθα απόψε, στέλνει φορά στα μέρη σου. Να σου θυμίσω πως όταν ήμουν τέρι σου, σου φώναζα στίχους για να δέχω τη σιωπή σου. Σε κέρναγα δάκρυα και εσύ την τροπή σου. Σε είχα για σπίτι η μαΐ σου και λίμη γρασία νότια. Μύριζε σε λιάνα και απουσία. Σε βαφτίζα μοίρα, γινόσουν ανάγκη. Σου είπα τα κρυφά μου και με πήρε φαλάκι. Με κράταγε πίσω σαν σκιά στο φως. Μου ψιθύριζε μήνε, δεν υπάρχει αλλιώ. Με ήθελε να πέφτω πριν να προσπαθήσω. Να χάνω το δρόμο λίγο πριν να ξεκινήσω. Με ήθελε να στέκομαι κοντά σου γυρτό. Να μου μοιάζει το αύριο πελώρε εχθρό. Και έτσι φτωχό απ' αγάπη, σπασμένο γυαλί. Με του Ιούδα να αρκούμε το φιλί. Τώρα σε σπάω σαν πάγο, λεπτό στο νερό. Κοίτα με γελάω, επιτέλους μπορώ. Στέκομαι απ' έξω από τη φυλακή σου. Άκουσα θα πω και μπροστά μου γκρέμισου.

0: Και μετά την έφοδο του Γου, τον έχουμε εδώ και κάθεται με τέχνη ζεν και με τέχνη κουνφού και συγχρονίζεται με εμάς. Είναι ο άτιμος η ευχάριστη νότα εδώ του σοου. Μην τον βλέπετε έτσι και ας έχει πάρει το ήθος του αθώου και τα λοιπά. Θα προχωρήσουμε με το 35 και θα βάλουμε ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κομμάτια που έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό από τον πατέρα μου. Πάντα τη γνώμη μου λέω και το ξέρετε, γνωρίζετε ότι σαν ακροατής μιλάω πρώτα απ' όλα, όλα και όλα. Θα βάλουμε το στη σκιά και στο φως. Ακόμα και ο Γου τον βλέπω κάτι ψηλό λέει από στίχους. Το κατάδα στη τύψη το ψηλό ήξερε. Θα του πηγαίνει πιο πολύ το χρήσιμη μάζα μετά. Θα τον βάλουμε να κάνει πάλι καμία, έτσι, πώς θα το πω, να πεταχτεί τέλος πάντων, να κάνει μια επέμβαση, να κάνει μια ένσταση στην εκπομπή. Είναι αυτές οι αναμνήσεις που αναπολούμε. Και ναι αδελφέ μου Μάρια, θα βάλουμε το αναπολό πιο μετά. Ωραίες πάσες γίνονται σήμερα. Μας λες και Dream Team όσον αφορά τα Alley Oop και τα Alley Oops, αφού έσκασε και ο Γου. Και μπαίνουμε στη σκιά και στο φως. Το σύγχρονο τι άλλο φοβάσαι, αν θέλετε την γνώμη μου.
1: Παίρνει κάτι από εκεί που βρίσκομαι και μεταξιδεύει σε μέρη άλλα. Φανταστικά μπορεί, μπορεί και όχι. Πάντα υπάρχει όμως μια σύνδεση με τις ανησυχίες μου. Και αυτό γίνεται πιο έντονο καθώς επιστρέφω, όπως χτες.

0: Αυτό ήταν το «Στη σκιά και στο φως». Για πες μας, Ρεγού, πώς σου φάνηκε, αν και νομίζω έχεις πρόσβαση διαδικτυακά, τα ακούς, τα κομμάτια γενικά.
1: Τι να πω, ακούω, μπέντε, Φόξμουρ, καλύτερο από ποτέ. Ήδη ξέσκεται κάποτε. Κατάλαβες, μιλάω μόνο ρήμα. Και είναι κρίμα για όποιον δεν ακούει. Αχτι, μέμπερ, ενεργό, μέλος. Αυτός είναι και ο γιος του μαζί, τέλος. Δηλαδή, τι να περιγράψεις, τι να αφήσεις και τι να γράψεις, κράξεις. Άμα θέλεις, πού να είσαι, μπορεί, μεταφέρει, έννοια. Γου, δεν έχει με αυτούς που φύγαν, ευγένεια. Γου μελετάει καινούρια παιδάκια, hip hop τραγουδάκια, πουστράκια. Τους λέγαμε όχι για γενετική προτίμηση, εκτίμηση, λεξιλόγιο αναβάθμιση, μίμηση, καμία.
0: Ωραία, πήρες φωτιά, ρε γου, περίμενε ρε.
1: Άσε με, Σωτήρη, θα το σπάρω, ξέρω σφύρι. Αυτό δεν είναι ραπ σκηνή, αντίσκηνο, ξέρω σφύρι, μύρι, σφύρι, μύρι, βάλτα.
0: Δηλαδή θυμάσαι στον ηρωλόγιο ότι γινόταν εκείνες τις εποχές, ας πούμε, θυμάσαι το τι συνέβαινε στο ελληνικό hip hop.
1: Βρε πιο ελληνικό, μου λες τώρα. Λόου, παπ, εμείς εδώ λόου, παπ. Γαλιά με τη φωτιά.
0: Ωραία, άρχισε τα δικά του στο μικρόφωνο. Πρέπει να πάρουμε σφουγγαράκι για τους άλλους τώρα.
1: Flow, flow, τα λέει αυτό το beat φτιαγμένο από το γιο Τσαλεπουσουβάλτου. Το παιδί εδώ δίπλα μου καθισμένο. Έχει γίνει σαν γορίλα. Ακούνε active member, το φτιάνει νύλα.
0: Σοβαρέψου ρε λίγο. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει καμιά διαφορά.
1: Μόνο αισθητική που λες και εσύ. Εδώ είναι Ελλάδα, όχι Αμερική.

Μωρή κουφαλαγού, ποιος τη χάρη σου, έχουν αρχίσει και στέλνουν χαιρετίσματα και σε ευχαριστούμε για την νοσταλγία και σε ευχαριστούμε για όλη την άβρα που είχες εκεί με τον Μιχάλη. Ρωτάνε αν είσαι ο ίδιος, αλλά μου πες να τους λέω ότι δεν είσαι η μόδα και δεν είσαι αυτός που έγινε μετά Ρόδα. Τέλος πάντων, είσαι ένας καινούριος εδώ. Ντάε γου, αλλά τον ντάε όχι σαν τη μάρκα, τσάρκα και αυτά που λες εσύ τα λοιπά. Αφιερώνουμε οπότε το επόμενο και σε σένα και σε όλους όσους νοστάλγησαν, γιατί είναι ο Εφιάλτης ξαναφτιαγμένος στην έκδοση του 2026 για το δίσκο 35. Και για να δούμε, εγώ έχουν στείλει κανένα άλλο μήνυμα για πάρτι σου. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά on air, και ας είμαστε μετά τις 12. Είναι κάποια inside και εσωτερικά αστεία. Ναι, ήταν να μην ακούσει, παιδιά, τα διαβάζει. Διαβάζει κουφάλα. Έμαθε και το Viber. Αυτά είναι. Και συνεχίζουμε, πάμε, θα βάλουμε τον Εφιάλτη. Για όποιον θέλει να στείλει κάτι, 6951-904-904, στα social media τα οποία είναι συσχετισμένα και κουρδισμένα στην παλαβομάρα μας, μπορείτε επίσης να στείλετε εκεί. Μπορείτε να στείλετε κάποιο γράμμα, δεν θα το λάβουμε, και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο, δεν θα το ανοίξουμε, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να ανοίγουμε και τηλέφωνα. Εφιάλτης, active member από το δίσκο 35.

0: Τι ωραίο να μοιράζεσαι στιγμές, να μοιράζεσαι απόψεις, όνειρα, βλέψεις. Ευτυχώς δεν μοιραζόμαστε πολλές υποσχέσεις γιατί συνεννόμαστε με τα μάτια. Σας ευχαριστώ όλους για τη συντροφιά, την παρέα. Κάποιοι είστε στη δουλειά σας, όπως είπαμε και πριν, κάποιοι χαλαρώνετε. Το επόμενο κομμάτι είναι το ένα freestyle με λόγια σφραγισμένα, όπου ο πατέρας μου αναφέρει κάποιους ανθρώπους όσους μπορούσε να χωρέσει σε 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που άμα ήταν να τους αναφέρει ο πατέρας μου θα έπρεπε να κάνει ένα καινούριο τόμο. Εγώ εσένα δεν σε ανέφερε, εντάξει. Εσύ είσαι μια περσόνα που αιωρείται. Δηλαδή απορώ πως σε βλέπουμε εδώ στο στούντιο με Native και Λευτέρη. Σκεπτομορφή είσαι γενικά. Είναι αλληγορικό όλο το έργο. Οπότε δεν χρειάζεται να σε αναφέρει. Είσαι μια περσόνα που ήταν ιδέα του BT Foxmoor, πραγματοποιημένη από ανθρώπους μόδες ρόδες. Τώρα αποδίδουμε ένα φόρο τιμής, φόρο εκτίμησης, καμίας απομίμησης, είδησης, φέρνης είδησης κτλ, κτλ, κτλ. Άντε, άντε, να του δώσουμε πριν φύγει, γιατί πρέπει να φύγει, έχει βάρδια. Μην ρωτήσετε πού. Να κάνει ένα mini freestyle πριν το ένα freestyle με λόγια σφραγισμένα. Για να τι λες.
1: Έλα, Γιάννο! Ου, μπορεί να κάνει freestyle.
0: Δεν ακούστηκε, Γιάννη, πες του.
2: Γου μπορεί κάνει freestyle.
0: Α, άκου, 52 δευτερόλεπτα μέσα. Μπέθα, έχουμε μπέθα, λομπαπ και όχι καμιά Τερέζα, μη Τερέζα. Έχουμε πολύ, πολύ υπόσχεση, καμία. Όπως λέει Ραμονίδης, καμία. Μνία, ειδική, Αμερική, όχι εδώ, Ελλάδα. Ήρθα από Κίνα και τους έκανα μαρμελάδα, τα αυτιά τους μέσα. Μπέθα, κάνε μου τη χάρη. Έχουν γλύψει μόνο το μάρι. Δεν λέω τι, δεν λέω όχι, ακούνε ραδιόφωνο. Εδώ, μικρόφωνο, ελληνόφωνο. Αμά δεν ήταν Αλεπού μες στο Βάλτο, τότε μαύρα σκοτάδια. Θα είχαν όλοι, θα ήταν βράδια. Τα μυαλά τους όλα, τα μυαλά τους όλα. Αυτό δεν είναι hip hop ελληνικό. Είναι μια γκόμενα, γαμιόλα, κουτσομπόλα. Με σεβασμό στις γυναίκες όλες. Αλλά τι να κάνουμε, γαμιούτε λίγο παραπάνω, κουτσομπόλες. Όλες, Πάμε, περάσουμε, ακούσουμε freestyle από Αλεπού του Βάλτου. Βγάλ το μικρόφωνο, βγάλ. Αντεό.
3: Όση ώρα σκεφτόμουν να κάνω αυτό το freestyle, είχα στα μάτια μου μπροστά το γιο του Λίνου από την Πρέβεζα.

0: κάπως έτσι έχουμε φάει τα πρώτα 50 λεπτά της εκπομπής. Νεράκι περνάει. Νεράκι πίνω, ευτυχώς είμαι υδατωμένος. Εωρείται τώρα αυτή τη στιγμή ο Γου έξω από το στούντιο. Εωρούμε, δηλαδή λέει. Για τους λίγους που ξέρουν το εσωτερικό αστείο αυτό. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πραγματικά τα διαβάζουμε όλα, πιστέψτε με. Υπάρχει και τευτέρι για ειδικές αναφορές και για να σας αφιερώσουμε κομμάτια την επόμενη φορά. Τι να πρωτοβάλουμε, και για αυτούς που λένε κάντε εκπομπή κάθε μέρα, όχι, θα χάσει την έγκλη της, όχι, θα χάσουμε τη μέση μας, όχι, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Λίγο λίγο και όχι βιαστικά, που λέει και ο Θέμης Αδεμαντίδης. Τι νομίζετε? Κάτσε μην αρχίσω και βάζω τις περσόνες τώρα, Γιάννη, και γίνει εδώ της πόπης. Και αν μας ακούει κάποια πόπη, το εννοούμε sophisticated πόπη. Poppy be good tonight και τέτοια. Λοιπόν, μιας που έρχεται κομμάτι μου και μπορώ να είμαι και λίγο πιο ανάλαφρος. Γενικά δεν είμαι τόσο ανάλαφρος, 170 κιλά άνθρωπος. Προσεχώς αδύνατος όμως, το λέω σε όλους που στέλνετε και λέτε διάφορα. Προσέχω, προσέχω, αντέχω. Ευτυχώς δεν έχω άλλες καταχρήσεις εκτός από το φαγητό σε δύσκολες ώρες. Θέλαμε και εκπομπή που τελειώνει 2 η ώρα. Τελειώνει εκπομπή και θες μετά να φας ψίστη, βάλε και λίγο από σένα μέσα. Λοιπόν, πάμε στο χαίρο πολύ που επανασυστήνομαι στον κόσμο. Και τι να πω, είμαι ο Σωτήρης ο Ραμόν, για πιο εύκολα λες, γιος της Στέλλας και του Μιχάλη. Προσπαθούμε να μη σκύβουμε κεφάλι και τα λοιπά. Επουδενή ρετάλη.
1: Πιο δύσκολος άνθρωπος και ενίοτε χάος. Μα στο κρεβάτι όταν πέφτω στο μαξιλάρι μου πράος. Αφού δεν άλλαξα ροή ζωής, μόνο συμβάντων. Ανθίζει ο λόγος ανέκαθεν. Αρχή ήταν των πάντων. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα συνεχίζω να λέω πως περιουσία μου μόνο. Σάρα πάρω και φταίω. Που χαραμίστηκα δίθεν να κυνηγάω τους μήλους. Στη δουλτσινέα αναμονή και απαρνήθηκα φίλους. Ντανικά όσα κοιτώ, γι' αυτό καμία η φρίκη. Να βγατίζω προσπαθώ σπουδαία παρακαταθήκη. Νικήσαμε αφού συμμετέχουμε απλά. Όσο μας δίνει μια ανάσα, τα εκτιμώ στα διπλά. Αν έχω κάποια συμβουλή στο περιβάλλον να δώσω, κάνε καλό αντί για κακό και ούτω εκδικήσε. Γράψε όσους δεν γουστάρεις τα αρχίδια σου τόσο, που θα νομίζουν πως θα σου περάσει και ό,τι προσποιείσαι. Είμαι ο Σωτήρης από την Καλλίπολη και εύχομαι αυτό το τραγούδι να σε πετυχαίνει στα καλύτερά σου. Εμένα έτσι με δίκη. Υγεία και φως σε όλους, σε όλους μα όλους.

δείχνει το φως. Παρέα στο βάλτο. Έχω τον τρόπο της αλεπούς. Οκ, okay, αυτό ξαναβάλτο. Όμως θα νιώθεις ο κόσμος να μην χωράει να σταθείς. Στο εγγυό με θα περάσει ό,τι κι αν φοβηθείς. Θα ανταμώσεις κάποιον τρόπο από ό,τι ευχηθείς. Εγώ ζω ότι ευχήθηκα στο ρυθμό μια στιγμής. Δεν έχω ώρα τους εχθρούς, πλέον έχω ρημάσει. Μόνο αντίθετη αισθητική και όχι απέναντι στάση. Σου γνωρίστηκα, χαρά μου. Αν θα ξαναπεράσεις, μα κασίλα μου, αν το μήνυμα στα αυτιά σου θα πιάσεις. Δίκιο το θεωρώ έτσι.

0: μπροστά την παρέα. Όσο κι αν ζούμε σκοτάδια, απλά τονίζουν τα ωραία.
1: Όσα κι αν ζούμε σκοτάδια, απλά τονίζουν τα ωραία. Από πολύ μικρό το ένιωθα αυτό. Ίσως ήταν ένα πλασίμπο τότε για ένα παιδί που ανακάλυπτε ότι ο κόσμος δεν είναι σαν το παραμύθι του μικρού πρίγκιπα, ή μάλλον είναι ακριβώς όπως το παραμύθι αυτό. Ευτυχώς είχα και μια αλεπού στη ζωή μου να μπορώ να συμβουλεύομαι ή απλά να βλέπω το μονοπάτι της. Ναι, μπορείς να πεις ότι ο κόσμος είναι σαν τον κόσμο που περιγράφει ο μικρός πρίγκιπας στο μικρό του πλανήτη. Οπότε για να μεταβολήσω την κατάσταση τριγύρω μου, βλέποντας πολέμους, λοιμούς, να μην μπορώ να ηρεμήσω ξέροντας ότι κάποια στιγμή που εγώ τα έχω τα πάντα, ένα παιδί δεν τα έχει. Συμβιβάστηκα όμως με αυτό, από τις λίγες φορές που συμβιβάστηκα με κάτι και το χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον εκτίμησα και έχω σαν αρχή μου να προσπαθώ να καταπολεμώ το ένστικτο της αχαριστίας που έχουμε όλοι σαν άνθρωποι. Και νομίζω ότι όλοι που ακούτε αυτή την εκπομπή το καταπολεμάτε. Καταπολεμείτε, τέλος πάντων, θα μας διορθώσουν οι φιλόλογοι εδώ. Έχουμε και πολλούς που ακούνε, που είναι συμμέτοχοι και συνένοχοι. Απλά εντάξει, χωρίς σκοτάδι δεν υφίσταται φως και το ανάποδο. Λένε ότι ένα κεράκι είναι παραπάνω από όλο το σκοτάδι του κόσμου. Αλλά και πού θα φαινόταν το κεράκι άμα δεν υπήρχε σκότος. Μην αγχώνεστε, όλα αυτά τα λέω για να τα ακούς το πρώτος. Και λοιπά και λοιπά. Ακόμα ψάχνω εμένα, δεν είμαι ψαγμένος. Με αυτό που κάνω ερωτευμένος. Καθολουμένος. Ο γαμημένος. Και αυτά ξέρετε. Εντάξει παιδιά, ξέρετε ότι γίνονται διάφορα σε αυτή την ελληνική κατάσταση. Αλλά επειδή εμείς αναπολούμε, αφιερωμένος όλους. Σαγκα, μπούγκα, μπούγκα, γαμώ το...

παιχνίδι τους ας βρούνε άλλο. Ζέση και ψύχρα, τσίτωμα και ώρες ώρες ηρεμία. Δεν πρόκειται να μοιάσουμε με σας, με την καμία.

Ο Δημοσθένης από Ζυρίχη μας λέει: σας ευχαριστώ γιατί μου κρατάτε πολύ ωραία συντροφιά και μου αρέσει που δεν βάζετε φίλτρα και τα λέτε όπως είναι τα πράγματα. Κοίτα, αδελφέ μου, δεν τα λέμε όπως είναι, όπως τα νιώθουμε τα λέμε. Σε ευχαριστώ όμως και πραγματικά είναι roller coaster όπως και η ζωή, αυτό που κάνουμε σήμερα. Αναφέρουμε κάποια πράγματα που μας έχουν πληγώσει, αναφέρουμε κάποια πράγματα που μας κάνουν να περνάμε καλά. Πρέπει να είναι yin-yang το πράγμα. Πρέπει. Καλό θα ήταν να είναι yin-yang, αλλιώς χωρίς ισορροπία πάντα κάτι δεν θα μπαλατζάρει καλά μέσα μας. Θα συνεχίσουμε με τόσο και αν προσπάθησαν, ίσως το κομμάτι που ζητάτε πιο πολύ απ' όλα σε μηνύματα. Και πραγματικά είναι από τα κομμάτια που και στο live 23 Μαΐου το ξέραν όλοι απ' έξω, σπάνιο πια στα καινούρια ενώ τόσο σύντομα, και επειδή είχε να γίνει και καιρό συναυλία δώσανε πάρα πολύ βάση σε αυτό αντί για κάποιο πιο παλιό όταν έπαιξε, και ήταν πραγματικά συγκινητικό και έντονο. Γιατί καμιά φορά όποιος και όσο και ό,τι και αν προσπαθεί να σε βγάλει από τη ροή σου, καμιά φορά σου περδεύεται στα τεστίκουλα, όπως θα έλεγε και ο αδελφός μου ο Γιώργος. Ξέρετε συστήνω. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι, κάποιες καταστάσεις, εδώ είναι η φωνή μας. Είναι καταγεγραμμένη και σε διάφορων ειδών και σε διάφορα μέσα, διάφορων ειδών τρόπους να τη βρεις τη φωνή μας και τον τρόπο μας. Σίγουρα κάποιος συμφέρει να υπάρχει φωνή μας, σίγουρα κάποιος άλλος δεν συμφέρει. Καλά να είναι όλοι, υγεία και ευημερία. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, θα μας επιράξει και κανείς, καλή και η ευημερία. Αλλά εντάξει, ας μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σιγά σιγά έχουμε περάσει και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ακόμα γύρω στα 56 λεπτά για τους αριθμολάτρες και τους αριθμομνήμονες αυτό. Όχι μόνο τεστίκουλα αλλά και αρχίπεδα. Ενάτα, είναι online ο άνθρωπός μου. Σωστά, όλοι αυτοί οι ευρύπροκτοι που έχουν περίεργες ασχολίες και αντί να ασχοληθούν με τη δικιά τους ζωή τελικά είναι οι πιο μεγάλοι fans, πιο μεγάλοι ακροατές και πιο μεγάλοι ακόλουθοι τελικά. Λοιπόν, πάμε στο όσο και αν προσπάθησα, αναφιερωμένο σε όλους και σε αυτούς που το ζητούν και σε αυτούς που το έζησαν στο live όσο ελάχιστα κομμάτια. Την αγάπη μας, μα πάνω απ' όλα το σεβασμό μας.

κι ας είμαι ένας από τους ανθρώπους που για να πει ότι του αρέσει ένα κομμάτι βάζει λόγω της αγάπης του για αυτόν τον κώδικα αρκετά κριτήρια, κομμάτια σαν αυτό τα μοναδικά κριτήρια που επικρατούν είναι να σε ανατριχιάζει. Και επειδή αυτή τη στιγμή και όποτε το ακούω, ειδικά και στο live, όσοι θα με θυμάστε, είχα ανατριχιάσει και σε σημεία που δεν περίμενα να ανατριχιάζει άνθρωπος. Οπότε ας πούμε ότι αυτό είναι το κλου. Μετά θα βάλουμε το τέλος χρόνου που το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και δεν είχαμε προλάβει στην προηγούμενη εκπομπή. Το δίπλα από δέντρα που κλαίνε που και αυτό το είχατε ζητήσει πολύ. Και μετά θα βάλουμε κάποια από το sessions που είχαν ζητήσει κάποιοι φίλοι, ο Γιώργος και ο Δημήτρης από ό,τι βλέπω εδώ στα τευτέρια μας. Να είναι καλά και ο Native που κρατάει τα πρακτικά. Για κάποιους μπορεί να είναι τα δεν το λέω. Οπότε κρατιέμαι, χαίρομαι που είμαι πιο μαζεμένος σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα είμαι σε πολλές ακόμα. Πάμε λοιπόν με τέλος χρόνου, δίπλα από δέντρα που κλαίνε. Έχουμε κάποια κομμάτια από την παγκόσμια hip hop σκηνή μετά, τα οποία είναι και παρακαταθήκη ονειρολογίου, αλλά και από τα hip hop hits party που κάνω, τα οποία με ρωτάτε γιατί έχουν παγώσει. Εντάξει, έχουν παγώσει, για να είναι και κάτι παγωμένο μέσα στο καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ας γίνουμε σοβαροί. Θα έρθουν από το Σεπτέμβριο, θα έρθουν και άλλα νέα. Και επειδή ετοιμάζουμε πολλά και διάφορα, δεν μπορούμε να χωριστούμε σε split. Τέλος χρόνου, Πρεμούρα, BD Foxmoor. Τι να πεις, απλά άκου καμιά φορά, κάτσε και άκου.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τελευταίο σκέλος της εκπομπής, το τελευταίο μισάωρο. Να σας πω τα κομμάτια που θα μπουν σε σειρά. Θα σπάνε θα τα διακόψω γιατί θέλω έτσι να πάει σαν DJ set, όπως είπαμε και πριν. Και έχουμε. Σημειώστε όσοι δεν τα ξέρετε, απολαύστε τα όσοι τα έχετε ήδη μια επαφή. Πάμε να ακούσουμε από The Brotherhood το One Shot, ένα από τα πιο σπουδαία και όμορφα storytelling που έχουν προκύψει από την αγγλική σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα μου, το λέω και θα το ξαναλέω, που τα έβαζε τότε στον ρολόγιο και μας έβγαζε από τη μαύρη μας την τύφλα και μας έδινε να ακούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ποιοτικά, αισθητικά τέλος πάντων. Μετά θα ακούσουμε από τους Group Home το Living Proof, το οποίο ξέρετε όλοι ότι οι Group Home τους έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση γιατί είναι από τα λίγα group που ήταν όνομα και πράγμα. Ήταν άστεγοι οι οποίοι ο Primo και ο Resting Beach και συγχωρεμένος που συνηθίζουμε να λέμε εδώ στη χώρα Guru μάζεψε και συγκρότησε για να τους φτιάξει μια καινούργια ευκαιρία ζωής και τα κατάφερε. Μετά από Pace One το Rush, με ένα από τα πιο εμβληματικά ρεφρέν εκείνης της χρονιάς. Από τους PRT, τους Purity's Teachers, το αγαπημένο μου αμερικανικό συγκρότημα, το Nobody Move. Από Special ED, το Never Go Back, που αν κάποιος δει το βίντεο κλιπ, είναι όλες μου οι στιλιστικές επιλογές, ένα ωραίο footer, μια ωραία φόρμα για να μπορούμε να μην λερωνόμαστε από τα σπρέι εύκολα. Τέλος πάντων, για όσους ξέρουν, ξέρουν. Και μετά, το πρώτο κομμάτι που άκουσα ολόκληρο μαζί με τον πατέρα μου και το αφιερώνω, το Rise and Shine, ίσως το βάλουμε και δύο φορές γιατί μου αρέσει πολύ, προς το τέλος έτσι να κλείσουμε, δεν είναι τόσο ραδιοφωνικό αυτό, αλλά okay, το αγαπάμε, που έχει την Dream Team του Keres One, του Chuck T, ο Public Enemy και του Cool Mo D, ίσως του πιο σπουδαίου και εμβληματικού ράπερ στα γενοφάσια του hip hop. Στην χώρα του Αμέρικο Βεσπούτσι που ανακαλύφθηκε από την περιέργεια του Χριστόφορου Κολόμβου. Και πάμε όμως. Πάμε τώρα Αγγλία, The Brotherhood και One Shot. Τα λέμε προς το τέλος ξανά. Ακούστε τα σερί, χωρίς διακοπή.

Δεν έχουμε φύγει από το στούντιο. Σας είχα πει ότι θα ακούσετε τα κομμάτια ραδιοφωνικά και σαν hip hop και DJ set ή σαν ένα memory lane trip. Πώς το μιλάτε αγγλικό. Παναγία μου. Καμιά φορά μπορώ και με μένα. Τα φροντιστήρια ήταν καλοπληρωμένα. Και συνεχίζουμε με Never Go Back από Special ED και μετά θα ακούσουμε δύο φορές ολόκληρες, κρατήστε το αυτό, για να εφησίσουμε το Rise and Shine αφιερωμένο στον πατέρα μου. What guestless? I'm rushing the percussion and the discussion. Now as you were, your rhyme soft like fur. Oh, you write for her?

Και κάπου εδώ θα αφιερώσω το επόμενο Sconcy Style. Δεν θα το βάλουμε δύο φορές. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλουμε όμως. Και πάμε με έναν από τους αγαπημένους μου, το Jab Rock και τα τρελοκομεία του Daz FX και το κομμάτι το Beef. Έτσι για καλό ξημέρωμα, γιατί τα παιδιά στους Conscious Stylers και στο Conscious Relevant στο πρώιμο ξέρανε τι γινότανε, ειδικά το ρεφρέν είναι αφιερωμένο σε αυτούς, γιατί κάποιοι λέρωναν το στόμα τους. At the end you may lose nothing but teeth, έτσι. Καλό ξημέρωμα, ραντεβού την άλλη Πέμπτη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 3

0: Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
1: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
0: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: κανείς τα άλλαξε.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più?